再见，自会珍重不必挂牵。倘相信日后始终会会面，赠我衷心祝福跟怀念。总相信日后始终会会面。

φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι με τον Πολυεθνικό Ραδιοσταθμό Καμπέρας CMS 91,1 FM και ακούτε το αγαπημένο σας ραδιοφωνικό πρόγραμμα «Δεν ξεχνώ» ή «Κύπρος κοντά σας» που εκπέμπεται κάθε Σάββατο στις 8 το βράδυ. Ένα πρόγραμμα γεμάτο με πολλή μουσική, τα τελευταία νέα και πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα από την Μεγαλόνισσο. Ένα πολύ θερμό καλησπέρα από καρδιάς σε όλους εσάς, από όποιο μέρος μας ακούτε. 2 Μαΐου σήμερα, καλό μήνα να έχουμε. Εδώ στο εορτολόγιο δεν βλέπω να γράφεται καμία γιορτή, αλλά είναι η Παγκόσμια ημέρα αγγελοποιητικής σπονδυλαθρίτιδας, Παγκόσμια ημέρα για την νομοποίηση της κάναβης, Παγκόσμια ημέρα τόνου και η Παγκόσμια ημέρα των μπλόκερ. Αλλά όπως συνήθως τώρα, εμείς θα πάμε μια βόλτα στο παρελθόν για να θυμηθούμε μερικά από τα πιο σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα και θα κάνουμε στάση πρώτα στα 1893. Διοργανώνεται στο Παναθηναϊκό Στάδιο το πρώτο συλλαγητήριο των Ελλήνων Σοσιαλιστών για την εργατική πρωτομαγιά. Στο πλήθος απευθύνεται ο ιδρυτής του κινήματος στην Ελλάδα, Πλάτων Δρακούλης. 1941. Ο 17χρονος μαθητής Μαθιός Πόταγας εκτελείται στην Βιτίνα από τις δυνάμεις κατοχής. Είναι ο πρώτος αντιστασιακός. 1966. Ο σκοτσέζος μηχανικός James Goodfellow πατεντάρει την τεχνολογία στην οποία βασίζεται ο προσωπικός αριθμός αναγνώρισης, το PIN. 1977. Απονέμεται στον ποιητή Γιάννη Ρίτσο το βραβείο Λένιν για την ειρήνη. 1998. Ιδρύεται στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με στόχο να καθορίσει και να εφαρμόσει τη νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το 2010, ο Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακουσταντίνου ανακοινώνει νέα σκληρά μέτρα στο πλαίσιο της Συμφωνίας για την Στήριξη της Ελληνικής Οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Την ίδια ημέρα, το Eurogroup εγκρίνει την οικονομική βοήθεια προς την Ελλάδα ύψους 110 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το μνημόνιο προβλέπει ελέγχους της ελληνικής οικονομίας ανατρίμηνο.

0: Το επόμενο μήνυμα είναι από το Υπουργείο Υγείας και Φροντίδας Ηλικιωμένων. Εάν έχετε μια σταθερή συνεχιζόμενη κατάσταση υγείας, μπορείτε να λάβετε μια συνταγή 60 ημερών για πολλά φάρμακα. Αυτό σημαίνει λιγότερα ταξίδια για να ανανεώσετε τις συνταγές σας. Εάν παίρνετε τακτικά φάρμακα όπως για υψηλή πίεση ή τον διαβήτη, ρωτήστε τον γιατρό σας εάν μια συνταγή 60 ημερών είναι κατάλληλη για εσάς. Ένας απλός τρόπος για να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη. Μάθετε περισσότερα στο health.gov.au/chipamedicines.
1: Η εκπόρνευση γυναικών δεν είναι απλώς μια παράνομη πράξη. Είναι έγκλημα. Θέλεις να γίνεις συνεργός?
2: Σκέψου το. Εκστρατεία ενάντια στην εμπορία προσώπων.
3: Οδηγέ. Η συντήρηση του οχήματός σου επιβάλλεται για δική σου ασφάλεια.
4: Ψηλά, όλοι ψηλά!

Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Κύπρος φιλοξενεί το σύνολο των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά το διήμερο 23 και 24 Απριλίου είχε ετοιμαστεί ένας οδικός χάρτης για την κρίση από τον πόλεμο στο Ιράν και την αμυντική αυτονόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ με τους Άραβες γείτονες οι ηγέτες συζήτησαν την κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποτελεί την κορύφωση της Κυπριακής Προεδρίας και οι 27 έδωσαν πολιτική κατεύθυνση επί σειράς κρίσιμων ζητημάτων και προετοίμασαν το έδαφος για τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου. Τόσο οι επικεφαλείς των δεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και οι ίδιοι οι 26 ηγέτες πήγαν στην Κύπρο για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε σειρά κρίσιμων ζητημάτων που απασχολούν την Ευρώπη αλλά και ευρύτερα τον κόσμο. Στην Αγία Νάπα και στην Λευκωσία μπήκαν τα θεμέλια για μια Ευρώπη πιο ισχυρή μέσα στο παγκόσμιο σκηνικό. Για την Κύπρο η συγκεκριμένη σύναξη ήταν πρωτοφανής, καθώς ποτέ στο παρελθόν δεν συγκεντρώθηκαν στο νησί όλοι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα φυσικά ήταν οι πόλεμοι στην Ουκρανία και το Ιράν. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ήταν εκεί από τις 6 το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης προκειμένου να υποδεχθεί τους επικεφαλείς των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους ηγέτες των κρατών μελών. Το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήταν χωρισμένο σε 3 μέρη. Ουκρανία, πόλεμος Ιράν και όλες οι σχετικές επιπτώσεις και πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η συνάντηση αυτή ανέδειξε τον ρόλο της Ευρώπης ως ενεργού γεωπολιτικού παράγοντα, ο οποίος καταβάλει προσπάθειες για τον περιορισμό της περιφερειακής αστάθειας, την στήριξη των ειρηνευτικών προσπαθειών και την προστασία των οικονομικών και ασφαλιστικών της συμφερόντων μέσω συντονισμένης δράσης. Ιδιαίτερη υπερηφάνεια για τα αποτελέσματα και την επιτυχή διοργάνωση του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κρίνεται ως εξαιρετικά σημαντικό, αφού επιτάπητος τέθηκαν οι εξελίξεις και οι επιπτώσεις τους στην περιοχή, με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρουσιάζει συγκεκριμένο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και του ενεργειακού κόστους.

Η Σύνοδος των Ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επίσημη επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου, οι συζητήσεις και οι υπογραφές μεταξύ Κύπρου και Γαλλίας και όσα συνέβησαν το διήμερο 23 και 24 Απριλίου προκαλούν εκνευρισμό στα κατεχόμενα. Και μέσα από την γνωστή τουρκοκυπριακή κινδυνολογία, Τουρκοκύπριοι ηγέτες υποστηρίζουν ότι οι ενέργειες αυτές θα επηρεάσουν αρνητικά το Κυπριακό αλλά και την ειρήνη. Τουρκοκύπριοι ηγέτες εμφανίστηκαν απειλητικοί κατά του Προέδρου Χριστοδουλίδη και των Ελληνοκυπρίων. Χαρακτήρισαν αλαζόνα τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, πρωταγωνιστής των δηλώσεων ο Ουνάλου Στέλ, ο λεγόμενος πρωθυπουργός του κατοχικού καθεστώτος. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκοκυπριακού τύπου, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη για τις συμφωνίες με τη Γαλλία, λένε ότι ήταν απειλητικός. Η σύστασή μου είναι να εγκαταλείψετε άμεσα αυτά τα επικίνδυνα βήματα. Διαφορετικά ο χαμένος θα είστε και πάλι εσείς, είπε. Σε γραπτή του δήλωση ισχυρίστηκε ότι οι τοποθετήσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη μετά τη συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο είναι ικανές να πλήξουν σοβαρά το κλίμα ειρήνης και ηρεμίας στο νησί. Χαρακτήρισε την αναφορά περί ανάπτυξης γαλλικών στρατευμάτων ως εξαιρετικά επικίνδυνη, προκλητική και απαράδεκτη, υποστηρίζοντας ότι ενώ γίνεται λόγος για νέα διαπραγματευτική διαδικασία, την ίδια στιγμή αγνοείται πλήρως ο τουρκοκυπριακός λαός. Αναφερόμενος στην Γαλλία, έκανε λόγο για αλαζονικές δηλώσεις εκ μέρους του Προέδρου Μακρόν και υποστήριξε ότι η χώρα μπορεί να προσφέρει μόνο μακροπρόθεσμη απογοήτευση, ενώ χαρακτήρισε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως υποκριτική σε σχέση με την στάση της στο Κυπριακό. Σε άλλη δήλωσή του, ο Ουνάλου Στέλ επιτέθηκε κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πραγματοποίηση της άτυπης Συνόδου Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων στην Κύπρο. Κατά τον Στέλ, η πραγματοποίηση της Συνόδου έδειξε για ακόμα μια φορά ότι δεν άλλαξε η μονομερής και απομακρυσμένη από την δικαιοσύνη προσέγγιση που επιδεικνύει εδώ και χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Κυπριακό. Και συνέχισε να λέει, η ελληνοκυπριακή διοίκηση, όπως αποκαλεί την Κυπριακή Δημοκρατία, προτίθεται να συμπεριλάβει την Ευρώπη στις μαξιμαλιστικές της πολιτικές στην Ανατολική Μεσόγειο, να καταστήσει θεσμό την αναζήτηση στρατιωτικής προστασίας και να δημιουργήσει ένα πολιτικό μπλοκ ενάντια στην Τουρκία και το κράτος μου, όπως είπε. Και συνεχίζει με επιμονή να κάνει όλον τον κόσμο να αντιλαμβάνεται ως απειλεί την Τουρκία και το κράτος μου και να παρουσιάζει το έργο της στοχοποίησης. Όμως οι πραγματικότητες είναι ξεκάθαρες. Δεν είναι η Τουρκία ή ο τουρκοκυπριακός λαός εκείνοι που αυξάνουν την ένταση στην περιοχή. Αντιθέτως είναι η ίδια η ελληνοκυπριακή διοίκηση η οποία εξοπλίζεται με ταχύτητα τα τελευταία χρόνια, συνάπτει στρατιωτικές συμφωνίες με διάφορες χώρες, μετέτρεψε το νησί σε κέντρο ξένης στρατιωτικής παρουσίας, έριξε το νησί στην μέση των πολέμων και χρησιμοποιεί απειλητική γλώσσα τόσο για την Τουρκία όσο και για εμάς. Από τον χορό των αντιδράσεων δεν απουσίασε ο τέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων Ερσίν Τατάρ. Στην δική του δήλωση υποστήριξε ότι η διεξαγωγή συνόδων κορυφής είναι εξαιρετικά λανθασμένη. Ισχυρίστηκε ακόμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διέπραξε αδικία κατά των Τουρκοκυπρίων εντάσσοντας την ελληνοκυπριακή διοίκηση, όπως είπε, στην Ένωση ως εκπρόσωπο ολόκληρο του νησιού. Ο Τατάρ υποστήριξε ότι η συνέχιση αυτής της προσέγγισης δεν συμβάλλει σε μία δίκαιη και μόνιμη λύση του Κυπριακού, αλλά αντιθέτως βλάπτει την διαδικασία. Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου, ο Τατάρ υποστήριξε ότι αυτές φέρουν τον χαρακτήρα συγκαλυμμένης στήριξης στις μαξιμαλιστικές θέσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς. Ισχυρίστηκε επίσης ότι τα μηνύματα που δόθηκαν στην Σύνοδο και οι στρατιωτικές σχέσεις της Κύπρου με διάφορες χώρες ενδυναμώνουν την άποψη ότι το δίδυμο Ελληνοκύπρη-Ελλάδα δεν επιθυμεί συμφωνία στην Κύπρο, αλλά στόχος του είναι η εκδίωξη της Τουρκίας από το νησί και η μετατροπή του τουρκοκυπριακού λαού σε μειονότητα. Μιλάει για στόχο και γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Ακόμα και ο Κεμάλ Μπαϊκαλή επιτέθηκε κατά Ευρωπαίων αξιωματούχων. Στην δική του τοποθέτηση τα έβαλε με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν
την οποία κάλεσε να μην δηλητηριάζει το κλίμα που χρειάζεται για την λύση. Κατά τον Μπαϊκαλή, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν δεν περνά στην κατεχόμενη Κύπρο ακόμα και για να δει τα έργα που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του κανονισμού οικονομικής βοήθειας. Δεν συναντάται με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, τον οποίο έχει συναντήσει ο εκπρόσωπός της, και έβαλε την Τουρκία στην ίδια κατηγορία με την Ρωσία και την Κίνα, παρότι χρειάζεται να είναι μέρος της λύσης. Όπως βλέπουμε, υπάρχει μεγάλος εκνευρισμός στο κατοχικό καθεστώς για την Σύνοδο των Ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Μετά τη συνάντηση των Ευρωπαίων στην Κύπρο, έδειξε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, μπορεί να είναι ένας αξιόπιστος εταίρος που δίνει λύσεις και μπορεί να καθοδηγήσει και να συνεισφέρει στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την αυτονομία. Αυτά δήλωσε ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτορας Παπαδόπουλος, κληθείς να προβεί σε έναν απολογισμό των όσων έλαβαν χώρα στο πλαίσιο της διεξαγωγής της άτυπης Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο. Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Παπαδόπουλο, κατά το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που διεξήχθη στην Κύπρο για πρώτη φορά στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συζητήθηκαν και τροχοδρομήθηκαν τρία βασικά ζητήματα. Το πρώτο, όπως σημείωσε, αφορά στην αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα επίπεδα, την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και την οικονομία, όπου υπήρξαν θέματα τα οποία τέθηκαν, αλλά και άλλα που προχώρησαν. Συμπλήρωσε ότι σε ό,τι αφορά την αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημαντικό θέμα ήταν και η άμυνα και η πρόταση της Κυπριακής Δημοκρατίας να ξεκινήσει η συζήτηση για το θέμα της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής. Για τα οικονομικά θέματα, ο κύριος Παπαδόπουλος ανέδειξε το γεγονός ότι η Κυπριακή Προεδρία, μετά τις συζητήσεις που έγιναν, είναι έτοιμη να ετοιμάσει πρόταση για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο με αριθμητικά στοιχεία, την οποία πρόταση θα υποβάλει προς συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο. Το δεύτερο ζήτημα, σύμφωνα με τον κύριο Παπαδόπουλο, ήταν η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς με την υπογραφή του οδικού χάρτη. Μία αγορά, μία Ευρώπη, με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen και την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα για μια ισχυρή οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της. Πρόκειται για μια σημαντική επιτυχία της Κυπριακής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, διότι εμβαθύνει την ενιαία αγορά και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, το τρίτο ζήτημα, όπως είπε, έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την πρόταση που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς θα την αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη. Εξάλλου, ο κύριος Παπαδόπουλος χαρακτήρισε ως πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία προσκάλεσε τέσσερις σημαντικές χώρες της περιοχής, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, τον Λίβανο και την Συρία και έφερε κοντά την Ευρωπαϊκή Ένωση με τις χώρες της περιοχής της Μέσης Ανατολής σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία κατά την οποία υπάρχει ένας πόλεμος για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εμπλακεί ενεργά στις προσπάθειες για την ειρήνη, την ασφάλεια και την σταθερότητα στην περιοχή που, όπως βλέπουμε όλοι, επηρεάζει πολύ τις ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως οικονομικά, είπε. Πέραν από τις εργασίες της Συνόδου, αναφέρθηκε επίσης και στην πρώτη επίσημη επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου από καταβολής Κυπριακής Δημοκρατίας, κατά την οποία, όπως είπε, συζητήθηκαν πολλά θέματα ενεργειακής, αμυντικής συνεργασίας και οικονομικής συνεργασίας, αλλά και η ετοιμασία της υπογραφής της Συμφωνίας για αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, κάτι πάρα πολύ σημαντικό και για την Κύπρο και για την Γαλλία. Πρόσθεσε ότι παράλληλα υπεγράφει στρατηγική συμφωνία με την Αίγυπτο που διευρύνει την συνεργασία με την γειτονική χώρα σε όλα τα επίπεδα και κυρίως στο ενεργειακό. Το διήμερο αυτό αφήνει μία βαθιά αίσθηση υπερηφάνειας ότι η χώρα μας και το δυναμικό της μπορεί να ανταποκρίνεται στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην άσκηση της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τόνισε ο κύριος Παπαδόπουλος. Και συμπλήρωσε, οι δύο τελευταίες ημέρες έδειξαν ότι η χώρα μας μπορεί να συμβάλλει να γίνει γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, μπορεί να είναι ένας αξιόπιστος εταίρος που δίνει λύσεις και μπορεί να καθοδηγήσει και να συνεισφέρει στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την αυτονομία. Αποδείξαμε για άλλη μια φορά ότι μπορεί να φιλοξενεί τέτοιου είδους συνόδους και να συνεισφέρει και να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση των εξελίξεων παρά το μικρό της μέγεθος, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Μέση Ανατολή, κατέληξε. Αυτή λοιπόν είναι η αποτίμηση της Λευκωσίας για το άτυπο συμβούλιο. Τα συμπεράσματα ότι η Κύπρος είναι ένας αξιόπιστος εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

Τα όσα συνέβησαν με την πτώση drone στην βάση ακροτηρίου και η αδυναμία διαχείρισης των συνθήκων που διαμορφώθηκαν από το Λονδίνο, εκ των πραγμάτων ανοίγει την συζήτηση. Κυρίως γιατί η διαχείριση των Βρετανών δημιούργησε ανασφάλεια, ενώ άφησε εκτεθειμένους τους κατοίκους που οι κοινότητές τους θεωρούνται περιοχή των βάσεων. Η Λευκωσία, ανοίγοντας το θέμα των βάσεων, δεν επιδιώκει ρήξη, αλλά να βρεθεί μια λύση. Άλλωστε είναι σαφές πως οι βάσεις είναι αποικιακό κατάλοιπο και αυτό είναι απέναντι στο διεθνές δίκαιο. Αυτό το ζήτημα θα συζητηθεί διμερώς και δεν αφορά τρίτους, καθώς η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κυρίαρχο κράτος. Τώρα όσοι επικαλούνται είτε το Κυπριακό είτε τις συμφωνίες του 60, προφανώς και αναζητούν τρόπους να μην ξεκινήσει η συζήτηση. Οι συμφωνίες συγκρότησαν το κράτος. Αυτό το κράτος που έκτοτε λειτουργεί με προβλήματα ομολογουμένως λόγω κατοχής εδαφών από την Τουρκία, αυτό το κράτος μπορεί να συζητά χωρίς κηδεμόνες. Εδώ να σημειώσουμε ότι η βρετανική εφημερίδα Guardian, αναφερόμενη στην παράγραφο για τις βάσεις που έχει περιληφθεί στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σημείωσε πως αποτελεί νίκη για την Κύπρο, καθώς αυτή η διατύπωση δεν είχε εμφανιστεί σε προηγούμενα σχέδια. Ότι δηλαδή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίζει την πρόθεση της Κύπρου να αρχίσει συζήτηση με το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο και δηλώνει έτοιμο να παράσχει συνδρομή όπου χρειαστεί. Η εφημερίδα του Λονδίνου, με σαφή επικριτικό ύφος για την κυβέρνηση της Βρετανίας, σημειώνει ότι το ανατολικότερο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο απέχει 20 λεπτά πτήσης από τον Λίβανο, δεν έχει νιώσει ότι υποστηρίζεται επαρκώς από το Ηνωμένο Βασίλειο. Υπενθυμίζει ότι το αντιτορπιλικό HMS Dragon του Βασιλικού Ναυτικού αναχώρησε από το Portsmouth για την Ανατολική Μεσόγειο την περασμένη εβδομάδα, αλλά οι επικριτές είπαν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα έπρεπε να είχε ένα πολεμικό πλοίο στην περιοχή, μόλις έγινε σαφές ότι ο Ντόναλντ Τραμπ προετοιμαζόταν για μια πιθανή επίθεση στο Ιράν από τα τέλη Ιανουαρίου. Η Γαλλία, αναφέρει η εφημερίδα, ήταν από τα πρώτα έθνη που ανταποκρίθηκαν στο αίτημα της Κύπρου για στρατιωτική βοήθεια, αναπτύσσοντας συστήματα αεράμενας, μια φρεγάτα και το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην περιοχή. Βλέπουμε λοιπόν ότι το νερό για τον διάλογο της Κύπρου και της Βρετανίας για τις βάσεις μπήκε στο αυλάκι. Η Λευκωσία, βλέπουμε, δεν αναζητά την ρήξη αλλά την λύση σε αυτό το αποικιοκρατικό κατάλοιπο του παρελθόντος τις κυρίαρχες βάσεις της Μεγάλης Βρετανίας.

0: Μόνο ο θάνατος μπορεί να μας κάνει να ξεχάσουμε.
1: Ένας εχμάλωτος πολέμου ξεδιπλώνει μνήμες από το Μαύρο Ιούλιο του 1974 και μιλά για τις κακουχίες, τα βασανιστήρια και τα όσα βίωσε στα χέρια του Ατίλα. Συνάντησε στο δόφραγμα του Λίδρα Πάλας τον πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Εχμαλώτων Πολέμου του 1974, Μπάσο Χρήστου, σε ένα σημείο που ο ίδιος αποκάλεσε σημείο αναφοράς, εκεί όπου ξαναγεννήθηκε.
0: 25 Σεπτεμβρίου 1974 ήταν τα δεύτερα γενέθλια. Γεννηθήκαμε ξανά και αναπνεύσαμε αέραν ελευθερίας από αυτόν εδώ το σημείο. Ξεκινήσαμε τα λεωφορεία τα οποία μας φέρναν στην ελευθερία. Μας οδηγούσαν στην ελευθερία μετά από 2 μήνες συγκεκριμένα εχμαλωσίας που είχα. Κάποια λεγάμα στην 3 μήνες και περισσότερο. Την μέρα αυτή δεν θα την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, γιατί όπως έχω πει προηγουμένως, ήταν η μέρα που ξαναγεννήθηκα, όπως και εγώ και πολλοί άλλοι εχμάλωτοι πολέμου, οι οποίοι βιώσαμε τα πάνδυνα στα χέρια του βάρβαρου Τούρκου εισβολέα. Βιώσαμε κακουχίες, βασανιστήρια, εικονικές εκτελέσεις και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί ο νους του ανθρώπου. Όλα αυτά τα οποία έχουμε ζήσει εκείνες τις ημέρες της κράτησης μας από τους Τούρκους έρχονται στη μνήμη μας κάθε μέρα, κάθε νύχτα και μας κρατάνε ξύπνιους. Δεν μας αφήνουν να κοιμηθούμε. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος βίωσε όλα αυτά να τα ξεχάσει. Είναι πράγματα ξέχαστα και μόνο ο θάνατος μπορεί να μας κάνει να ξεχάσουμε και αν υπάρχει και μεταθάνατος ζωή, αυτά τα οποία έχουμε ζήσει θα τα κουβαλούμε και στην επόμενη μας ζωή.
1: Μάτια γεμάτα αγωνία και φόβο, ως αντίκρισε φτάνοντας στην ξενοδοχειακή σχολή.
0: Θυμάμαι τον κόσμο ο οποίος ήταν γύρω του δρόμου, μας χειροκροτούσε, αλλά για το βλέμμα εκείνων οι οποίοι περιμέναν τους δικούς τους εκεί στην ξενοδοχειακή σχολή. Ήταν κάτι το οποίο μας έχει μείνει αξέχαστο. Κατεβαίναμε εκεί ταλαιπωρημένοι, πηγαίναμε εκεί στην είσοδο, ήταν οι μανάδες των αγνοωμένων. Δεν τις αφήναν να έρθουν σε επαφή μαζί μας, διότι φοβούνταν για μολυσματικές ασθένειες. Και μπήκαμε μέσα στη ξενοδοχειακή σχολή. Μας εμβολιάσαν αρχικά. Στη συνέχεια, πηγαίναμε να δικάσουμε ντους και κάναμε ντους. Είχε έναν τραπέζι, θυμάμαι, το οποίο είχε ρούχα. Παίρναμε ένα μπαντελόνι, ένα μπουκάμισο, μια φανέλα και τα φορούσαμε. Ακολούθως μας οδηγούσαν στην τραπεζαρία και βλέπαμε φαγητό μετά από μήνες. Φαγητό το οποίο βλέπαμε το και κάποιοι κομπάζαμε να φάμε. Δεν έκαναμε όπως τους λίγους τους πεινασμένους, αλλά η πείνα για τόσους μήνες μας έκαμε να πάθουμε ανοσία. Στη συνέχεια μας έδωσαν και 2 λίρες παρακαλώ και μας είπαν να φύγουμε.
1: Συναντώντας και πάλι την ίδια εικόνα.
0: Οι μανάδες, τις συζύγους και τους συγγενείς των αγνωμένων, οι οποίες μας εγκλιβαρούσαν να μάθουν κάτι των τους δικούς τους. Πολλοί γνωρίζαν για σκοτωμένους, αλλά δεν ήθελαν να μιλήσουν. Κάποιοι λέει, τι μπορούσα να πω, όπως μια γυναίκα, ότι ο γιος της τον είδα σκοτωμένο. Ήρθε μια γυναίκα κάποιου, ο οποίος και εκείνος ήταν σκοτωμένος, και την είδα. Ήταν 9 μήνων, πώς μπορούσα να της πω ότι ο άντρας της σκοτώθηκε. Γνωρίζουν οι αρμόδιοι όλα αυτά τα πράγματα. Ακόμα μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες διερευνήσεις για το θέμα των αγνωμένων.
1: Καράς Παυλίδη, ένας από τους χώρους που έμελε να γίνει φυλακή τους.
0: Εγώ πια στις 22 Αυγούστου, την προηγούμενη ημέρα, στις 21 Αυγούστου, είχαν πάρει τους ασιώτες με λεωφορεία, μεγάλους και μικρούς σε ηλικία, και όταν τους εγκατεβάσαν εκεί, στη συνέχεια επιβιβάσαν πίσω στα λεωφορεία, 2 λεωφορεία, τους άντρες οι οποίοι ήταν από ηλικία 45 χρονών και πάνω. 40-45 χρονών και πάνω. Με το πρόσχημα είχαν να τους μεταφέρουν πίσω στην Άσσα. Εδόθηκε και μια εντολή τότε, εκτελέστε τους εχμαλώτους. Αυτούς τους ανθρώπους τους επήραν πίσω, όχι για να τους πάρουν πίσω στην Άσσα, τους επήρασαν εκεί μεταξύ Άσσας και Αφάνιας, στην τοποθεσία της Ορνήθης, έχω πάει εκεί, είναι μέσα στη μέση της Μεσαρκάς, της Μεσαωρίας, στη μέση του πουθενά. Υπήρχαν κάτι παλιόσπιδα, γιατί ο Λάκη τους εκτελέσαν ψυχρό, 84 άτομα, και τους έριξαν μέσα στα πηγάδια, τα 2 πηγάδια.
1: Στις αιματηρές σελίδες της κυπριακής ιστορίας και στο κεφάλαιο Εχμάλωτη πολέμου 1974 καταγράφει 2.467 ονόματα.
0: Συγκριτικά με τους Τουρκοκύπριους, οι οποίοι ήταν 3.199, Ήταν γίνονται αντιαλλαγές σε αυτόν εδώ το χώρο. Τουρκοκύπριοι θυμούμαι έρχονταν με τα λεωφορεία, καλοντημένοι, ευδιάθετοι, με φορτηγά πίσω που ακολουθούσαν με τις βαλίτσες τους, παρακαλώ, με τα υπάρχοντα τους. Οι χώροι κράτησης τους εκεί στη Λεμεσόν που ήταν περισσότεροι, ήταν στο Λανίτιον, στο Γάσιε και δεν θυμούμαι πού αλλού. Έρχονταν οι δικοί τους, τους επρομηθεύαν με φαγητό, με φάρμακα, ό,τι άλλο μπορεί να φανταστείς. Δεν είχαν την ίδια μεταχείριση με εμάς. Και όταν έρχονταν εδώ στην απόλυση, τους ευλέπαμε.
1: Ο Βάσος Χρήστου μας μίλησε για τις αντίξωες συνθήκες κράτησής τους σε αντίθεση με αυτή των Τουρκοκυπρίων, που όπως είπε, ήταν ανθρώπινες.
0: Μας μεταφέρα στην Τουρκία σε κάτω από αντίξωες συνθήκες. Οι κρατήσεις μας, το φαγητό, τις πρώτες ημέρες, η κράτηση μας που έγινε εκεί στη Μάντρα, στην Αγίσταν, ήταν ένα κομμάτι ψωμί όπως το αντίδωρο και δύο γιές. Το νερό, όταν τους συζητούσαμε νερό τις πρώτες ημέρες, μας έλεγαν «Δεν φοβάστε εκεί που θα πάτε, θα θέλετε ούτε νερό ούτε φαγητό». Μας επανικουβάλλαν να μας σπάσουν το ηθικό. Ξέρεις τι σημαίνει να ζεις μέσα σε μια Μάντρα Αύγουστο, 2 Αυγούστου μέχρι 8 Αυγούστου που κάναμε εκεί μέσα. Μάντρα, όταν λέω Μάντρα, ήταν Μάντρα η οποία είχε ζώα μέσα. Φύγαν τα ζώα και μας έβαλαν εκεί μέσα. Δεν έχω ακούσει να γίνει αναφορά όσον αφορά τις κρατήσεις των Τουρκοκυπρίων, διότι οι κρατήσεις τους ήταν ανθρώπινες.
1: Η πολιτεία μας έχει ξεχάσει, είπε με παράπονο και έκανε λόγο για επίδομα ντροπής.
0: 47 χρόνια τώρα προσπαθούμε και ζητιανεύουμε την αξιοπρέπεια μας σαν άνθρωποι και σαν αιχμάλωτοι πολέμου. Δεν μπορεί η πολιτεία να έρχεται εκεί. Είχαμε μια διοργάνωση τροφοφαρμακευτική περίθαλψη, την οποία μας έδωσε η πολιτεία το 2008 με νόμο που ψήφισε η Βουλή, παρακαλώ. Ενώ εδίδεται η δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη το 2003, ανοίξαν τα δοφράγματα στους Τουρκοκύπριους, ανεξαρτήτως. Δεν υπήρχαν κριτήρια. Εμείς επληρώναμε. Και επιτέλους το 2008, όταν μας έδωσαν το αυτονόητο, το 2013 μας το κόψαν αυτό. Και μας έδωσαν να παίρνουμε πρώτες βοήθειες να γλιτώνουμε τα 10 ευρώ. Τόσο να άξιζε η αξιοπρέπεια μας σαν άνθρωποι και σαν αιχμάλωτοι πολέμου, που για να υπάρχει σήμερα κράτος και βουλή και όλοι αυτοί, είναι γιατί υπήρξαν οι αιχμάλωτοι πολέμοι. Είναι γιατί υπήρξαν οι τραυματίες και οι ανάπηροι πολέμοι. Είναι γιατί υπήρξαν όλοι που έδωσαν άνοιξη μάχες με τον εχθρό. Στρατιώτες όλοι και εφέδροι που πολεμήσαν. Και το χειρότερο για μένα, αυτοί που δώσαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν, τη ζωή τους. Αυτό το κράτος και αυτή η πολιτεία επιτέλους πρέπει να μας δει σαν ανθρώπους. Μας έδωσε τιμητικό επίδομα, 5 ευρώ.
1: Ο κύριος Χρήστου συνεχίζει τον αγώνα. Στόχος ζωής, η δημιουργία ενός μνημείου αφιερωμένου στους αιχμαλώτους πολέμου του 1974, μία ανάσα από το δόφραγμα του Λίδρα Πάλας.

0: Σαν σήμερα, 2 Μαΐου στην Κύπρο. Από την Εγκυκλοπαίδεια Πολυγνώση. Πολυγνώση.com. Το 1984 η Διερευνητική Επιτροπή Αγνοωμένων παρουσιάζει τις πρώτες της υποθέσεις. Συνολικά ο αριθμός των υποθέσεων αγνοωμένων ήταν 1619 για την ελληνοκυπριακή πλευρά και 800 για την τουρκοκυπριακή. Το 2005 η κυπριακή λίρα εντάσσεται στο μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών με περιθώρια διακύμανσης συν πλην 15%. Το 2019 ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης Ιωάννας Νικολάου παραιτείται από τη θέση του μετά την υπόθεση δολοφονιών του Νίκου Μεταξά.
1: 2 Μαΐου 1958. Μια συγκλονιστική υπόθεση εκδικάζεται στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, η οποία και αφορούσε σε αιμομιξία. 45χρονος από του Μόρφου κατηγορείται ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις με την κόρη του, με την οποία είχαν αποκτήσει και παιδί. Σύμφωνα με την υπόθεση, ο 43χρονος βίαζε επί 2 έτη την κόρη του όταν αυτή ήταν 13 ετών. 2 χρόνια αργότερα, όταν αυτή έμεινε έγκυος, έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι, το οποίο και ο πατέρας της παρέδωσε σε ορφανοτροφείο. Σε ηλικία 19 ετών και μετά από αλλεπάλληλες απειλές και βιασμούς, η γυναίκα βρήκε το θάρρος να προχωρήσει σε καταγγελία στην αστυνομία. 1972. Διπλή δολοφονία σημειώνεται στην Πάφο και συγκεκριμένα στο χωριό Αγία Μαρίνα, στην πόλη Χρυσοχούσου. Ένα ζευγάρι εντοπίζεται νεκρό μέσα σε λίμνη αίματος στην οικία του. Παραμορφωμένο από τα πολλαπλά χτυπήματα και μαχαιρώματα που δέχθηκε, είχε αφήσει την τελευταία του πνοή μετά από πυροβολισμούς από γενεγητικό όπλο. 1974. Ακόμα ένα φωνικό που συγκλώνησε τη χώρα φιλοξενείται μία διετία αργότερα στις εφημερίδες. Επρόκειται για το φόνο Τούρκου, ο οποίος είχε διαπράξει διπλό φόνο 7 χρόνια νωρίτερα, το 1967. Το περιστατικό συνέβη στο χωριό Βρέτσα, όπου και πυροβολήθηκε ο Ιρφάν Χουσέιν. Ο Χουσέιν είχε δολοφονήσει 7 χρόνια πριν τον αδελφό του, λόγω του ότι διατηρούσε σχέσεις με τη σύζυγό του. Την ίδια περίοδο δολοφόνησε και τον συγχωριανό του,

0: Μιλάμε ελληνικά. Με τον γλωσσολόγο Γιώργο Γεωργίου.
1: Σήμερα θα ταξιδεύσουμε σε σημασίες από την ζωή των λέξεων και θα αναφερθούμε στο ρήμα καινοτομό. Με αρχική σημασία του ρήματος καινοτομαίο και του ουσιαστικού καινοτομία που σημαίνουν ανοίγω καινούρια τομή, το ρήμα, και νέα τομή, το ουσιαστικό, και σχετίζονται με την αναζήτηση νέων μεταλλίων, οι λέξεις αυτές γρήγορα απέκτησαν και την μεταφορική σημασία τους. Αρχίζω κάτι το νέο, καθιερώνω κάτι καινούριο, φέρνω μεταβολές και νεωτερισμούς. Με την πρώτη έννοια απαντάτε στον ξενοφόντα, στο έργο πόρη, υπέρι προσόδων, και στον υπερίδη, υπέρ ευξήνου απολογία. Όπως και στο λεξικό του Φωτίου, με την δεύτερη και κυρίαρχη μετά την παρακμή των μεταλλίων στον Αριστοφάνη στους Φίκες, στον Αριστοτέλη πολιτικά, στον Πλάτωνα στο έργο Νόμοι και Ευθύφρον, στον Διονύσιο τον Αλικαρνασέα, στον Πλούταρχο στο έργο Β Παράλληλη και άλλους πολλούς. Επίσης απαντάτε και σε νεότερους συγγραφείς με την έννοια του παράδοξου, του περίεργου, όπως στον Πλούταρχο και στον Πολύβιο. Στους Βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς συγγραφείς η λέξη έχει την σημασία της αλλαγής, της μεταρρύθμισης ή της επισκευής. Στις μέρες μας με τον όρο καινοτομία στον χώρο της οικονομίας, της τέχνης ή της επιστήμης εννοούμε κάθε νέα και πρωτοπόρα ιδέα είτε ως διαδικασία είτε ως αποτέλεσμα και προϊόν. Όταν η καινοτομία είναι πολύ μεγάλη τότε μιλάμε μεταφορικά και για επανάσταση. Θα αναφερθούμε στην γλώσσα των Ρωμά. Η Ρωμά, στον ενικό αριθμό Ρωμ, γνωστή και ως τσιγκάνια, τσίγκανοι, κατσίβελοι, σύντιδες ή με τον υποτιμητικό χαρακτηρισμό γύφτη, είναι ένας κατά βάση νομαδικός λαός με ινδική καταγωγή. Η Ρωμά είναι στις περισσότερες χώρες γνωστή με λέξεις συγγενικές με την λέξη γύφτος. Η λέξη προέρχεται από την λέξη Αιγύπτιος και η χρήση της οφείλεται στην πεποίθηση παλαιότερων εποχών ότι οι Ρωμά προέρχονταν από την Αίγυπτο. Η λέξη Ρωμ, που χρησιμοποιείται σε πολλές περιοχές από τους ίδιους, σημαίνει στην γλώσσα τους άντρας ή σύζυγος. Μεταξύ τους χρησιμοποιούν περισσότερο τα μελελέ, δηλαδή λαός μαύρος, μανούς, δηλαδή άνθρωπος, και σύντε. Επίσης η λέξη αθήγκανος ή ατσίγκανος σημαίνει τον ανέγκυχτο, από την ονομασία της κατώτερης Ινδουιστικής κάστας από την οποία πιθανολογείται ότι προήλθαν και ετυμολογείται από το στερητικό α και το ρήμα θυγκάνο, δηλαδή αγγίζω. Δεν πρέπει να συγχέονται με την θρησκευτική ομάδα Αθήγκανη που έδρασε τον 8ο αιώνα στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία και διέθετε μεγάλη επιρροή. Όσον αφορά στον ευρωπαϊκό χώρο, η γαλλική λέξη γκιτάν και η ισπανική γκιτάνο προέρχονται από την ίδια ετυμολογία που προέρχεται και τον γύψη, δηλαδή γύφτος. Η γερμανική λέξη γιγκένερ και η σλαβική τσιγκάνι τσιγκάν φαίνεται να έχουν διαφορετική πηγή, καθώς συνδέονται με την ελληνική λέξη αθήγκανος που χρησιμοποιήθηκε αφενός για να περιγράψει την πιο πάνω θρησκευτική ομάδα αλλά και τους ειδωλολάτρες Ρωμά όταν πρωτοεμφανίστηκαν στις επικράτειες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο όρος δηλαδή προϋπήρχε της εμφάνισής τους. Ήδη αποκαλούν τους εαυτούς τους Ρωμ με τον πληθυντικό Ρωμά στις περισσότερες διαλέκτους. Η λέξη Ρωμ είναι συνώνυμη του Ντόμ, της λέξης που χρησιμοποιούν οι Ινδοί για το άνθρωπος. Ακόμα και οι ομάδες όπως οι Σίντι που δεν αυτοαποκαλούνται Ρωμ διατηρούν την λέξη με την σημασία του συζύγου. Η γλώσσα των Ρωμά, οι Ρωμανοί ή Ρωμανές, είναι μια ινδοευρωπαϊκή γλώσσα που συγγενεύει με τις διάφορες ανάμεικτες γλωσσικές διαλέκτους της Ινδίας. Στις διάφορες περιοχές που κατοικούν Ρωμ έχουν διαμορφωθεί πολλές τοπικές διάλεκτοι επηρεασμένες από τις τοπικές γλώσσες. Οι διαφορετικές μορφές Ρωμανοί που βρίσκονται σε όλη την Ευρώπη έχουν επίσης πολλές λέξεις περσικές, σύγχρονες και βυζαντινές ελληνικές λέξεις, καθώς και σλαβικές και ρουμανικές. Οι λόγοι θεωρούν τις προσμίξεις αυτές εκφυλισμό της άλλοτε καθαρής ινδικής γλώσσας των Ρωμά. Καλημέρα σας.

Γνωρίζουμε λοιπόν ότι δεν είμαστε κοντά σε σημαντικές εξελίξεις στο Κυπριακό. Όποτε όμως επιχειρείται να γίνει μισό βήμα προς τα εμπρός ή διαπιστωθεί πως κάτι μπορεί να γίνει, σπέβδουν οι γνωστές μυρολογίστριες τις όποιες λύσεις να απευθύνουν από καθέδρας συστάσεις για το τι μέλη γενέστε. Τι προσπαθούν να πούν κάθε φορά? Τα γνωστά και επαναλαμβανόμενα, ότι δηλαδή δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά να γίνουν αποδεκτοί οι τουρκικοί όροι, διαφορετικά θα οριστικοποιηθεί η διχοτόμηση. Δηλαδή, αντί ο στόχος να είναι η αποτροπή της διχοτόμησης των κατοχικών δεδομένων, αυτοί θεωρούν πως πρέπει να γίνει αποδεκτή η διχοτόμηση και με την υπογραφή των Ελληνοκυπρίων. Οι ταμπέλες και τα περιτυλίγματα δεν έχουν και τόση σημασία, αλλά το περιεχόμενο. Μπορεί να αναφέρονται σε ομοσπονδία, αλλά να είναι συνομοσπονδία. Και στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσεται ένα αφήγημα, σύμφωνα με το οποίο μπορεί να γίνει αποδεκτή και η κυριαρχική ισότητα, η συνομοσπονδία δηλαδή. Φτάνει να είναι με το σωστό περιεχόμενο. Βεβαίως δεν εκπλήσουν κανέναν τα όσα υποστηρίζονται από την μερίδα αυτή, από την στιγμή κατά την οποία το 2004 αποδέχτηκαν ένα πλαίσιο λύσης που και εγγυήσεις περιλάμβανε και μακρές μεταβατικές διατάξεις, στέλνοντας την εφαρμογή ρυθμίσεων στις ελληνικές καλένδες. Αποδέχτηκαν ένα σχέδιο το οποίο διαχώριζε τους πολίτες με βάση την εθνική τους καταγωγή, ενώ στην εφαρμογή του εντοπίζονταν σοβαρά ελλείμματα δημοκρατίας. Το αφήγημα των οπαδών της όποιας λύσης κτίζεται αναπτύσσοντας επιχειρήματα ότι φταίνε οι Ελληνοκύπριοι και γι' αυτό δεν θα πρέπει να έχουν απαιτήσεις. Αναδεικνύονται λάθη και διαμορφώνουν κλίμα ενοχής στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Είναι πρόδειλο ότι όποτε διαφαίνονται εξελίξεις ή διαπιστώνεται ακινησία, ξετυλίγεται το νήμα ενός ίδιου αφηγήματος που επιχειρεί να φορτώσει με ενοχές την ελληνική πλευρά. Και αυτό για να πιεστεί το θύμα και να προχωρήσει στις αναγκαίες υποχωρήσεις, όπως λένε. Επαναλαμβάνουν συνεχώς ότι φταίνε οι Ελληνοκύπριοι επειδή δεν λύθηκε το Κυπριακό και όχι η κατοχική Τουρκία, που κάθε φορά αναβαθμίζει τις αξιώσεις της. Σύμφωνα μάλιστα με το ίδιο αφήγημα, για να πιστεί η κατοχική πλευρά πρέπει να κάνει κινήσεις καλής θέλησης σε Λευκοσία, δηλαδή να προβεί σε υποχωρήσεις. Ποτέ η Τουρκία, η οποία προκάλεσε το πρόβλημα και επιμένει στην μία λύση, ποτέ η Τουρκία, η οποία προωθεί ένα επεκτατικό σχεδιασμό για ολόκληρη την περιοχή. Μάλιστα στο πλαίσιο της λογικής αυτής ακούγονται συχνά πυκνά διάφορες απόψεις, όπως για παράδειγμα ότι θα πρέπει οι ξένοι να διαμορφώσουν το τελικό πλαίσιο της λύσης δια της επιδιαιτησίας, καθώς αυτοί προφανώς ξέρουν καλύτερα από τους Ελληνοκύπριους. Και προχωρώντας υποστηρίζουν ότι η όποια συμφωνία δεν πρέπει να περάσει από δημοψήφισμα. Βασικά θέλουν μία συμφωνία που δεν θα έχει την λαϊκή αποδοχή, αλλά να υπογραφεί από τον ηγέτη της ελληνοκυπριακής πλευράς. Το γιατί δεν θέλουν την διενέργεια δημοψηφίσματος είναι σαφές. Φοβούνται τους πολίτες, οι οποίοι έχουν αντανακλαστικά που λειτουργούν καλύτερα και διευρυμένη αντίληψη για την μεγάλη εικόνα. Η προσπάθεια αποφυγής δημοψηφίσματος δεν έχει σχέση με την δημοκρατία. Τέτοιες αιμονές παραπέμπουν σε λογικές αντικατάστασης της λαϊκής κυριαρχίας, καθιστώντας το Κυπριακό σε υπόθεση των τρίτων και μίας ελίτ στο νησί. Το δημοψήφισμα του 2004, άκεν αν δεν έπρεπε να είναι χωριστό, καθώς τούτο παραπέμπει σε δύο χωριστές οντότητες, αποτελεί κατάκτηση που δεν μπορεί να ανατραπεί. Τώρα όμως εκφράζονται και απόψεις για παράκαμψη της διαδικασίας των δημοψηφισμάτων και εν πωλής της δημοκρατίας. Η επίτευξη μιας συμφωνίας στο Κυπριακό, αν δεν έχει την έγκριση και την υποστήριξη των πολιτών, δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει. Αλλά αυτό για κάποιους ενδεχομένως να είναι λεπτομέρεια. Λύση να είναι και ό,τι να είναι για κάποιους.

0: Την Κυριακή 2 Μαΐου 1893 περίπου 2.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Αθήνα και διαδήλωσαν ζητώντας την καθιέρωση της 8ωρης ημερήσιας εργασίας. Ήταν η πρώτη εργατική πρωτομαγιά στην Ελλάδα. Την κινητοποίηση είχε οργανώσει ο Κεντρικός Σοσιαλιστικός Σύλλογος του Σταύρου Καλέργη, ο οποίος είχε ιδρύσει το σύλλογο 3 χρόνια πριν, ενώ εξέδιδε παράλληλα την εφημερίδα Σοσιαλιστής. Οι συγκεντρωμένοι ενέκριναν ψήφισμα, το οποίο επέδωσαν στον πρόεδρο της Βουλής.
1: Το πλήρωμα του χρόνου ήλθε. Η Ελλάς εκλήθη υπό του Συνεδρίου της Ειρήνης να καταλάβει τη Σμύρνη ή να ασφαλίσει την τάξη. Έτσι άρχισε το διάγγελμα που απίφθινε ο Βενιζέλος προς το λαό της Σμύρνης. Οι αντιρρήσεις των Ιταλών και των Αμερικάνων παραμερίστηκαν και η εντολή για την απόβαση δόθηκε. Η Ελλάδα έχει αποδειχθεί πιστή στην Αντάντ με τη συμμετοχή της τόσο στον πόλεμο όσο και στην εκστρατεία της Ουκρανίας. Έχει ακόμα ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Είναι μικρή χώρα και δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί οποιοδήποτε τετελεσμένο γεγονός. Και το κυριότερο, διαθέτει έτοιμο πόλεμο στρατό. Η άποψη του Lloyd George που επιβάλλεται στους υπόλοιπους συμμάχους του είναι ότι η ελληνική στρατιωτική παρουσία στη Δυτική Μικρά Ασία εξασφαλίζει ένα ισχυρό μέσο πίεσης για την εφαρμογή των όρων της ειρήνης και των μυστικών συμφωνιών. Χιλιάδες Έλληνες της Σμύρνης υποδέχονται τον ελληνικό στρατό που φτάνει στην πόλη. Στον παραλιακό δρόμο γίνεται συγκέντρωση των στρατευμάτων. Το σύνολο σχεδόν του ελληνικού πληθυσμού με μεγάλο ενθουσιασμό συγκεντρώνεται στην παραλία με ελληνικές σημαίες.
2: Την 1η Μαΐου 1945, μία ημέρα μετά το θάνατο του Χίτλερ, οι Γερμανοί πληροφορήθηκαν ότι ο Φίρερ έπεσε στη μάχη. Ωστόσο, η γερμανική ηγεσία κατέρεε. Στο Βερολίνο, ο Γιώσεφ Γκέμπελς και ο Μάρτιν Μπόρμαν προσπαθούσαν να διαπραγματευθούν σε θυκολόγηση με τους Σοβιετικούς. Όμως, ο στρατάρχης Ζούκοφ ζήτησε άνευ όρων παράδοση όλων των γερμανικών δυνάμεων. Ο Γκέμπελς και ο Μπόρμαν δεν μπορούσαν να δεχτούν κάτι τέτοιο. Οι μάχες στο Βερολίνο συνεχίστηκαν. Αργότερα εκείνο το βράδυ, ο Γκέμπελς και η σύζυγός του σκότωσαν τα 6 παιδιά τους και αυτοκτόνησαν. Το επόμενο πρωί, το Βερολίνο παραδόθηκε. Έως το απόγευμα, οι μάχες στην πόλη είχαν σταματήσει.
0: Οι τρόφιμοι του οίκου τυφλών εξεγείρονται και καταλαμβάνουν το οίκημα του Ιδρύματος στην Καλυθέα. Είναι η πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία που ένα κομμάτι του αναπηρικού χώρου εμπράκτος αμφισβητεί τον περιθωριακό ρόλο που του έχει επιβληθεί αρνούμενο τον κοινωνικό πατερναλισμό και τους φορείς εκπροσώπους του. Ηγετικό ρόλο στην κινητοποίηση είχε ο Παναγιώτης Κουρουμπλής.
3: Όχι άλλη εκμετάλλευση, όχι άλλη υποκρισία, όχι άλλη καιροσκοπισμή. Επιτέλους ήρθε η ώρα να διεκδικήσουμε τα καταπατημένα και απαράδεκτα εκμεταλλευόμενα δικαιώματά μας.
4: Τη Ρωμιώση μην την κλαις.
0: Τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης θα γίνουν τα χρόνια της αναγνώρισης για τον ποιητή. Αρχίζουν οι βραβεύσεις και οι διακρίσεις. Το 1975 παραλαμβάνει από τη Βουλγαρία το Διεθνές Βραβείο Γεώργη Δημητρόφ, έπειτα από την Ιταλία το 1976 το Έντνα, τα Ορμίνα και άλλα. Σαν σήμερα το 1977 θα κερδίσει την ύψιστη διάκριση των σοσιαλιστικών χωρών, το βραβείο Λένιν για την ειρήνη και τη φιλία των λαών. Ο Ρίτσος θα το δεχτεί με πολύ μεγάλη συγκίνηση. Είχε προταθεί πάνω από 2 φορές για το βραβείο Νόμπελ. Λέγεται ότι ποτέ δεν το πήρε για πολιτικούς λόγους.
5: Επίσης είναι εκείνη που παραμερίζει εκείνα τα στοιχεία που χωρίζει τους ανθρώπους, ανακαλύπτει και αναδεικνύει αυτά τα στοιχεία που τους ενώνουν. Γι' αυτό η λειτουργία της έχει μια εξαιρετικά μεγάλη κοινωνική σημασία και όπως έχουν πει μεγάλη αισθητική, οι ποιητές είναι οι οργανωτές του κοινωνικού συναισθήματος.

0: Πατριδογνωσία για την ανοσία.
1: Με τον Γιώργο Σοφό. Κλαίους.
2: Φαίνεται, αγαπητοί φίλοι, πως το πρόβλημα με την οθεία στο μέλι δεν είναι τον ημερό μας, αλλά προϋπήρξε. Το συναντούσαν δηλαδή στη ζωή τους και οι πρωτινοί, οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας. Δεν εξηγείται αλλιώς το γεγονός ότι το έψαξαν το ζήτημα και βρήκαν μάλιστα ανάλογη λύση. Σας διαβάζω την σχετική συνταγή για το πώς μπορεί κάποιος να ανακαλύψει αν το μέλι είναι ενωθευμένο ή όχι. Πώς τσακαρίσκεις το μέλι? Για να το καταλάβεις αν το μέλι είναι ενωθευμένο, βάλεις σε ένα μποτιρούιν δυο δάχτυλα σπίρτων καθαρών. Άσπρο δηλαδή, ενόπνευμα, άσπρο σπίρτο. Ύστερα βάλεις μέσα στο ποτηρούιν ένα κουταλούιν μέλι. Αν το μέλι δεν διαλυθεί, τότε είναι νοθευμένο. Που μακριά κουμπάρευκε και που κοντά συμπεθέρευκε. Μας λέει μια παλιά παροιμιώδης φράση, η οποία είναι πανομοιότυπη, παρεμφερής με την γνωστή παπούτσι που τον τόπο σου για σέν και μπαλωμένο. Με αυτή την παροιμιώδη φράση υποδεικνύεται το εξής γεγονός, οι αξίες δηλαδή των παλιών των πρωτινών που προσέδιδαν μεγάλη σημασία στο να γνωρίζουν για την οικογένεια αυτών που θα συμπεθερέψουν, ενώ στο κουμπάρεμα δεν υπήρχε και μεγάλο πρόβλημα. Υποδεικνύει λοιπόν αυτή η παροιμιώδης φράση ότι μπορεί κάποιος να πιάσει κουμπαριές, να κουμπαρέψει με ανθρώπους που ζουν μακριά από τον τόπο του και του είναι λίγο πολύ άγνωστη. Όμως στην περίπτωση που θα παντρέψει τα παιδιά του, που θα συμπεθερέψει, είναι προτιμότερο να διαλέξει η οικογένεια από τον τόπο του και συγκεκριμένα από το χωριό του, όπου είναι γνωστά τα παπογενετικά του, όπως λέγανε, είναι γνωστή η ιστορία της οικογένειας του. Που μακριά κουμπάρευκε και που κοντά συμπεθέρευκε. Ο γάρος εμπανταγάδαρος κι αν του φορέσει σέλνα, μας λέει μια άλλη παροιμιώδης φράση, αγαπητοί φίλοι. Ο γάιδαρος είναι πάντα γαϊδούρη και αν ακόμη του φορέσει σέλνα, που συνήθως την φωνάνε στα άλογα. Φύσιν πονηράν μεταβαλήν αδύνατον είναι μια αρχαία ελληνική παροιμιώδης φράση παρεμφερής με αυτή. Βεβαίως μεταφορικά εδώ εννοεί τους άξεστους και αγενείς ανθρώπους που και αν ακόμη τους λουστράρεις με φρουφρού αρώματα και κορδελάκια, με ακριβά φορέματα, εντούτοις παραμένουν πάντα άξεστοι και αντικοινωνικοί στην συμπεριφορά τους. Ο γάρος εμπάντα γάδαρος κι αν του φορέσει σέλαν.
0: Πατριδογνωσία για την ανοσία.
1: Με τον Γιώργο Σοφό.

0: μας. Κακοποίηση ηλικιωμένων μπορεί να πάρει πολλές μορφές. Μπορεί να είναι σωματική, οικονομική, σεξουαλική και συναισθηματική κακοποίηση ή εγκατάλειψη. Οι δράστες είναι συχνά έμπιστα μέλη του οικογενειακού ή φιλικού περιβάλλοντος. Αν έχετε υποστεί κακοποίηση, έχετε γίνει μάρτυρας ή αν υποψιάζεστε την κακοποίηση ηλικιωμένου, τηλεφωνήστε στον αριθμό 1800-353-374 για δωρεάν εμπιστευτική βοήθεια. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για μεταφρασμένες πληροφορίες που μπορείτε να μοιραστείτε με την κοινότητά σας. Αυτή ήταν μια κοινοφελής ανακοίνωση της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αυστραλίας.
1: Οι συνθήκες του COVID-19 αλλάζουν και η χρήση μάσκας είναι ένας από τους ευκολότερους τρόπους προστασίας από το COVID-19. Η χρήση μάσκας προσώπου μειώνει τις πιθανότητες να κολλήσετε και να διαδώσετε τον ιό. Η χρήση μάσκας σε χώρους με συνωστισμό θα βοηθήσει στην προστασία των ηλικιωμένων και εκείνων που είναι ανάπηροι ή έχουν περίπλοκες ιατρικές παθήσεις. Σας συνιστούμε να φοράτε μάσκα υψηλής ποιότητας, όπως μάσκα NE95 ή P2 για μεγαλύτερη προστασία. Είναι πιο αποτελεσματικές από τις χειρουργικές. Μάσκες. Οι χειρουργικές μάσκες βοηθούν στην προστασία από μεγαλύτερα σταγονίδια. Οι μάσκες από ύφασμα είναι οι λιγότερο αποτελεσματικές. Μπορείτε να αγοράσετε μάσκες σε τοπικό φαρμακείο. Τα παιδιά πρέπει να ακολουθούν τα ίδια προστατευτικά μέτρα με τους ενήλικες. Για παράδειγμα, να φορούν μάσκα προσώπου εάν έχουν COVID-19 ή έχουν στενή επαφή με άτομα με COVID-19. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο σοβαρής ασθένειας από τον COVID-19. Ας συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί για να προστατεύσουμε τα ευάλωτα μέλη της οικογένειας και τα άτομα στην κοινότητά μας ώστε να μην αρρωστήσουν πολύ. Το μήνυμα σας το έφερε το NBC Media.
2: Ορθός τρόπος εφαρμογής της μάσκας. Όταν τοποθετούμε τη μάσκα, βεβαιωνόμαστε ότι η εσωτερική της πλευρά ακουμπάει το στόμα μας. Η εξωτερική πλευρά έχει ελαφρύ χρωματισμό. Η μάσκα καλύπτει το πρόσωπο από την κορυφή της μύτης, το στόμα και το πηγούνι. Πριν την εφαρμογή ή την αφαίρεση, πλένουμε τα χέρια με νερό και σαπούνι ή αλκοολούχο αντισηπτικό διάλειμμα. Αφαιρούμε τη μάσκα με προσοχή, βγάζοντας την από πίσω χωρίς να αγγίζουμε την εξωτερική της πλευρά. Μετά τη χρήση, τοποθετούμε τη μάσκα σε κάδο απορριμμάτων. Η χρήση μάσκας είναι συμπληρωματικό μέτρο και δεν αντικαθιστά την εφαρμογή άλλων πρακτικών προφύλαξης, όπως η κοινωνική αποστασιοποίηση, η υγιεινή των χεριών και τα μέτρα ατομικής προφύλαξης.
1: Το επόμενο μήνυμα είναι από το Υπουργείο Υγείας και Φροντίδας Ηλικιωμένων. Εάν έχετε μια σταθερή συνεχιζόμενη κατάσταση υγείας, μπορείτε να λάβετε μια συνταγή 60 ημερών για πολλά φάρμακα. Αυτό σημαίνει λιγότερα ταξίδια για να ανανεώσετε τις συνταγές σας. Εάν παίρνετε τακτικά φάρμακα όπως για υψηλή πίεση ή τον διαβήτη, ρωτήστε τον γιατρό σας εάν μια συνταγή 60 ημερών είναι κατάλληλη για εσάς. Ένας απλός τρόπος για να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη. Μάθετε περισσότερα στο health.gov.au/chipamedicines.
3: Οδηγέ. Η υπερβολική ταχύτητα δεν οδηγεί πάντοτε στο τέρμα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μαζί και αυτό το Σάββατο για το καθιερωμένο μας προσκύνημα στην αγαπημένη την κατεχόμενη γη μας. Σήμερα θα πάμε και στην Κυθρέα με αφορμή της εκδηλώσεις του προσφυγικού σωματείου Κυθρέας η Χίτρη, που για άλλη μια χρονιά γιορτάζει στην προσφυγιά μακριά από την Κυθρέα την γιορτή της Παναγίας της Χαρδακιώτισσας. Αυτές οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν την 1η και 2η του μήνα Φλεβάρι. Ένας σπερινός της Μεγάλης Γιορτής, το απόγευμα της Κυριακής, αύριο Κυριακή, στις 4:30, στον Ιερό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας στην Παλουριώτισσα, όπως κάθε χρονιά, και το πρωί της Δευτέρας, στην λειτουργία, η λειτουργία στον ίδιο τον Ιερό Ναό. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Προσφυγικού Σωματείου Κυθρέας η Χίτρη, τον κύριο Μιχάλη Ανδρέο. Κύριε Ανδρέο, καλώς ήρθατε στην
1: εκπομπή. Σας ευχαριστώ, κύριε Έλενα.
0: Πρωτού πάμε σε αυτές τις καθιερωμένες πλέον εκδηλώσεις για τους εορτασμούς της Παναγίας της Χαρδακιώτισσας, θέλω να πάμε, κύριε Ανδρέο, στην Κυθρέα. Να πάμε ακριβώς στην εκκλησία της Παναγίας της Χαρδακιώτισσας. Πριν το 1974, αλλά και σήμερα, έτσι όπως είναι η εκκλησία.
1: Η Χαρδακιώτισσα της Κυθρέας ήταν μία από τις 6 ενορίες της Κυθρέας. Οι άλλες ενορίες ήταν η Συρκανιά με εκκλησία την Αγία Άννα, η Χαρδακιώτισσα με εκκλησία την Παναγία της Χαρδακιώτισσας, ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Αντρόνικος, η Αγία Μαρίνα με τους αντιστοιχούς Αγίους και ο Τίμιος Σταυρός της Χρυσίδας. 6 ενορίες, 6 εκκλησίες, καθημερινώς και κάθε Κυριακή και πάντοτε λειτουργούσαν με δικών τους παπάν και ψάρτες. Όπως είχαν και δικών τους κοινοτάρχην και πάνω από όλους ήταν ο Δήμαρχος της Κυθρέας. Η Χαρδακιώτισσα ήταν αφιερωμένη, η εκκλησία της Χαρδακιώτισσας, στην Παναγία, την Χορτακιώτισσα όπως λέγεται, και μετά έγινε Χαρδακιώτισσα. Μια εικόνα της Παναγίας, η οποία σύμφωνα με την παράδοση ήρθε από την Κωνσταντινούπολη κατατρεγμένη για να σωθεί από τους βάρβαρους κατακτητές κατά την άλωση της βασιλεύουσας. Έφυγε από την Κωνσταντινούπολη, θεία βουλήση την έφερε κάποιος χορτάκης, χορτάτσης,
0: εξού
1: και το όνομα, όπως αποκαλύφθηκε εκ των υστέρων, ότι ήταν από το όνομα εκείνων χορτάκης, Χορτακιώτισσα, και όχι από την παράδοση η οποία υπήρχε ότι την Παναγία την ύβραν σκεπασμένη κάτω από χόρτα και από τα χόρτα έβγηκε η... Πράγματι την Παναγία την εφύλαγαν, την προσέχαν και προπάντων όταν την της φορέσαν το χρυσό πέπλο για να την τιμήσουν περισσότερο όπως έγινε τα παλιά τα χρόνια. Όταν την επαραχρυσώσαν την εικόνα, κάμαν την ολόχρηση την εικόνα, ανοίξαν έναν μεγάλο λάκκο κάτω από την Αγία Τράπεζα της παλιάς εκκλησίας και εμέναν εκεί με βάργες άντρες από τη Χαρδακιώτισσα και...

0: Η εικόνα εκείνη ήταν στη Χαρδαγιώτισσα και ήταν αφιερωμένη στην υπαπαντή του Κυρίου και γιορτάζεται τις 2 του Φλεβάρι κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο στις 2 του Φλεβάρι ήταν γιορτή μεγάλη για την Κυθρέα και ειδικότερα για τη Χαρδαγιώτισσα. Από νωρίς η εκκλησία πεντακάθαρη έβαλε τα γιορτινά της και περίμενε τους πιστούς για να γιορτάσουν την Παναγία, η οποία την τολίζαν με άνθη εύωσμα. Και ήταν χαρά Θεού να προσκυνάς και να βλέπεις την ολόχρηση εκείνη εικόνα. Έπαιζε η καμπάνα μας, η γλυκόλαλη καμπάνα της Χαρδαγιώτης με το χαρακτηριστικό της ήχον, και πράγματι σε συγκινούσε. Μαζεύεται ο κόσμος για να τιμήσουν την Παναγία. Γίνεται ο πανηγυρικός ο Εσπερινός το βράδυ, γίνεται η λιτανία και έξω στη λιτανία μεγάλη μυσταγωγία, οι ψάρτες να ψάλλουν, η καμπάνα κάτω από τους ήχους της γλυκόλαλης μας εκείνης της καμπάνας, έγινε του μεγάλη η λιτανία γύρω από την εκκλησία και στο τέλος την τοποθετούσαν στην δυτική πλευρά της εκκλησίας. Είχε ειδικό στασίδι πάνω στον τοίχο της εκκλησίας και την έβαλαν εκεί και μνημόνευε ο ιερέας και ο κόσμος όλος έπαιρναν από κάτω και προσήφχετο και προσκυνούσε την
1: Η εικόνα
0: την Παναγία.
1: Αυτή, έτσι όπως λέγεται, ήταν θαυματουργή.
0: Θαυματουργή εικόνα. Στην εκκλησία μας εφυλάγεται και μία ζώνη της Παναγίας, όπως λέγεται, και η οποία, σύμφωνα με τις αφηγήσεις και του Μακαρίτη του Παπά Κωνσταντίνου και άλλων συγχωριανών μεγάλων, ήταν θαυματουργή η ζώνη εκείνη της Παναγίας, την οποία την επάζονταν πάνω στην Παναγία και εζώνονταν οι γυναίκες, οι οποίες δυσκολεύονταν να τεκνοποιήσουν. Και όταν την εφορούσαν τη ζώνη εκείνη, έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις που μας ειδηγεί τον και ο Μακαρίτης ο Παπάκωστας, ότι έκαμε το θαύμα της η Παναγία, εμέναν έγκυες οι γυναίκες και γεννούσαν τα παιδιά και τα φιέρωναν στην Παναγία. Μεταξύ των πολλών θαυμάτων, τα οποία είναι που έκαμε η Παναγία, βεβαίως τα θαύματα είναι, μπορεί να είναι πάρα πολλά, τα οποία άμα έχεις πίστη τα βλέπεις τα θαύματα. Αν δεν έχεις πίστη, δεν βλέπεις, δεν γίνονται τίποτε.
1: Σε αυτό έχετε απόλυτο
0: δίκιο. Δεν γίνονται τίποτε θαύματα. Εν πάση περιπτώσει, για την Κυθρέα, για την Χαρδαγιώτισσα, η γιορτή της Παναγίας ήταν μεγάλη. Ήταν η γιορτή της ενορίας. Ήταν το καύχημα της εκκλησίας μας. Μεγάλη εκκλησία μας, από η μεγαλύτερη εκκλησία της Κυθρέας, έλαμπε μαζί και η Αγία της, η Παναγία, η ολόχρηση μας εικόνα, την οποία προσέχαμε και ετοιμούσαμε αφάνταστα. Το ίδιο έγινε και την Κυριακή, είναι στη λειτουργία. Ο κόσμος όλος μαζεύεται και θυμούμαι, εγώ ήμουν μικρός, το σπίτι μας ήταν κοντά στην εκκλησία και εγώ ήμουν τακτικά στην εκκλησία, από 10 χρονών υπηρετούσα στην εκκλησία και έμαθα σιγά σιγά και έγινα και ένας, τέλος πάντων μπορώ να πω ότι είμαι, ξέρω λίγο και ψάλλω, όχι. Καταγίνομαι με την ψαλτική και από το οφείλω στην Παναγία. Και για μένα η Παναγία, την οποία έβλεπα καθημερινά, είναι κάτι το ιδιαίτερο. Κάθε φορά που μιλώ για την Παναγία, με πιάνει ρίγος, με πιάνει συγκίνηση και αναπολώ τις καλές εκείνες μέρες που έβλεπα το γαλήνιο της ύφος να σε κοιτάζει. Όταν την εκείδαζε στην Παναγία, έβλεπες ότι σε κοίταζε κατάματα με εκείνον το γλυκό της το ύφος.

0: Το 1974 τι έγινε η εικόνα αυτή?
1: Το 1974 η Παναγία μας ακολούθησε στην προσφυγιά. Δεν ήθελε και πάλι να μείνει στα χέρια των βάρβαρων κατακτητών και μας ακολούθησε στην προσφυγιά. Πώς? Ο Επίτροπος, ο τότε πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, ο Μακαρίτης ο Μιχάλης ο Κυριάκου, έβλεπε τα πράγματα και εκείνος, όπως βλέπαμε όλοι, πώς θα έρχεται η στιγμή να φύγουμε κι εμείς από την Κυθρέα, όπως τους Κελινιώτες και τους άλλους, για τη δεύτερη φάση. Η πρώτη φάση δεν είμαστε. Φύγαμε από την πρώτη φάση του πολέμου και η Κυθρέα ήταν γεμάτη και από Κελινιώτες και από άλλα τα χωριά. Εγνωρίσαμε οι πρώτοι που εγνωρίσαμε την προσφυγιά, τους πρόσφυγες, τον πόνο των προσφύγων, είμαστε εμείς οι Κυθρέωτες, διότι έρχονταν από την Κερίνια, έρχονταν από τα χωριά της απέναντι πλευράς του Πενταδακτύλου και περνούσαν από την Κυθρέα, άλλοι εμέναν. Λοιπόν, εγνωρίσαμε εκείνον και περιμέναμε ότι αν γίνει η δεύτερη φάση θα είμαστε και εμείς μέσα. Ο καθένας έλαμβανε τα μέτρα του. Ο Μακαρίτης ο Μιχάλης την προηγούμενη ημέρα της δεύτερης εισβολής επεδιόρθωνε το αυτοκίνητο του, δεν έπαιρνε μπροστά το αυτοκίνητο του. Και το επεδιόρθωνε. Δεν ήβρε την βλάβη που την νύχτα και συνέχισε το πρωί. Και συνέχισε να το επεδιόρθωνε. Ο παπάς μας, ο Μακαρίτης ο παπά Κωστάς, πρωτού φύγει, επέρασε να πάει στην εκκλησία για να πάρει ορισμένα πράγματα και συγκεκριμένα να πάρει τα σύνεργα για την Θεία Κοινωνία, των Άρτων, των Ίνων και ένα αντισκοπότηρο, δεν ξέρω εγώ, αν χρειαστεί να μπορέσει να κοινωνήσει ή οτιδήποτε αυτό και οτιδήποτε άλλο μπορούσε να φέρει μαζί του. Και περνώντας από εκεί ήταν ο Μιχάλης στον δρόμο και διορθώνει το αυτοκίνητο του και του είπε: Παγωστά, όταν πάει στην εκκλησία, αν έχει κοπελούθια εκεί, στείλε μου την Παναγία, ευχάρτη την Παναγία, στείλε μου την, να την πάρουμε μαζί μας, να μην την φύγουμε. Ή και οτιδήποτε άλλο μπορείς να... Αυτό. Έτσι έγινε. Ο παπάς πήγαινε στην εκκλησία, φώναξε κάτι παιδιά εκεί, κατεβάσαν την εικόνα την ολόκληρη αυτή, το μόνο το οποίο κατέβασαν από την εικονοστάση, το πιο πολύτιμο το οποίο υπήρχε στην εκκλησία, και το έστειλε στον Μιχάλη. Το έβαλε μέσα στο αυτοκίνητο του. Και ό του θαύματος, το αυτοκίνητο διορθώθηκε και ξεκίνησε να βάλει μπρος.
0: Μόλις έβαλε την εικόνα.
1: Μόλις έβαλε την εικόνα μέσα στο αυτοκίνητο του και επήρε το δρόμο της προσφυγιάς με το βαρύτιμο φορτίο του, την εικόνα της Παναγίας. Εδώ έχω μια μαρτυρία γραπτή της αδερφότεχνης του Μακαρίτη του Μιχάλη, η οποία μας λέγει τα συμβάντα πώς έγιναν και τα οποία είναι η πραγματικότητα. Το πρωί της δεύτερης εισβολής, λέει, στις 14 του Αυγούστου, όταν άρχισαν οι βομβαρδισμοί, ο κόσμος φοβισμένος έφευγε με οποιοδήποτε μέσο έβρισκε. Ο θείος Μιχάλης, αντί να περισσώσει οτιδήποτε από τα περιουσιακά του στοιχεία, βρήκε τον ιερέα Παπάγωστα και του είπε να του στείλει με τα παιδιά της γειτονιάς που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή.

γη, την εικόνα της Παναγίας και οτιδήποτε άλλο ήταν δυνατόν να διασωθεί. Πράγματι, ο ιερέας του έστειλε την εικόνα της Παναγίας και ο ίδιος ο παπάς διέσωσε τα ιερά λείψανα του Αγίου Δημητριανού, τα οποία ήταν έτσι πάνω στην Αγία Τράπεζα και τα έφερε και εκείνα. Πάλι ο Άγιος Δημητριανός για δεύτερη φορά ακολουθεί το ποιμνιό του. Πρέπει να σημειωθεί, λέει, η αφήγηση της αδερφόδεχνης του Μακαρίτη Μιχάλη, ότι το αυτοκίνητο του θείου Μιχάλη είχε προβλήματα. Την προηγούμενη δεν ξεκινούσε. Την ώρα που θα έφευγαν από το χωριό με τις αδελφές του, το πρόβλημα συνεχιζόταν. Όμως, όπως αφηγείται ο ίδιος, μόλις έβαλε την εικόνα της Παναγίας μέσα στο αυτοκίνητο, τότε ξεκίνησαν και έφυγαν από την Κυθρέα μέσα στους βομβαρδισμούς, παίρνοντας το δρόμο για την προσφυγιά μαζί με την Παναγία, που και αυτή έγινε πρόσφυγας μαζί με τους Κυθρεώδες και τόσους άλλους. Αυτή είναι μια γραπτή μαρτυρία της αδερφόδεχνης του Μακαρίτη, του Μιχάλη Κυριάκου, και είναι αληθής. Όχι, και είναι επιβεβαιωμένο και από άλλες πηγές αυτό, δεν υπάρχει αμφιβολία, όπως και έγινε. Λοιπόν, η Παναγία ήρθε στις ελεύθερες περιοχές και κατά διαταγή του τότε αρχιεπισκόπου την είχε στο σπίτι του ο Μακαρίτης ο Μιχάλης ο Κυριάκου, που ενοικίαζε εδώ στην Παλουριώτισσα, και την έπαιρνε κάθε χρόνο που γιορτάζονταν η Παναγία, την έπαιρνε σε οποιαδήποτε εκκλησία και συγκεκριμένα στις αρχές την έπαιρνε πάνω στο μετόχιν του κήκου στον Άγιο Προκόπιο, και έγινε τον η λειτουργία και μαζευόμαστε εκεί οι Κυθρώτες και γιορτάζαμε την Παναγία μας.

0: Όταν επαναδραστηριοποιηθήκαμε οι χίτροι στην προσφυγιά, αναλάβαμε να δούμε το πρόβλημα της Παναγίας και του Αγίου Δημητριανού και αναλάβαμε να τα γιορτάζουμε πιο επίσημα και πιο καλά, να διοργανώνουμε την όλη εκδήλωση πιο καλά. Εισηγηθήκαμε, ενεργήσαμε και έδωσαμε μας το πράσινο φως να μπει η εικόνα στην εκκλησία της Παλουριώδησσας, της Ευαγγελίστριας, στη Μεγάλη Εκκλησία. Έγινε ένα ωραίο στάν εκεί και τοποθετήθηκε η εικόνα της Παναγίας. Βλέποντας όμως χρόνο με το χρόνο ότι η εικόνα έθελε κάποια συντήρηση, εμείς την προσέχαμε, την γυαλίζαμε κάθε ετόσο και την σε βάλαμε ροδόστεμα, βάλαμε από όλα αυτά για να κρατούμε την εικόνα μας καθαρή και να μυρίζει. Αλλά όμως βλέπαμε ότι από πάνω είχε ένα κομμάτι ξύλων το οποίο ήρχισε να ξεκολλά από τη θέση του και πήγαινε να, ότι θα καταστρέφεται η εικόνα. Έπρεπε να, ως το αρμόδιο σωματείο το οποίο ήταν το εκφραστικό όργανο της Χαρδαγιώδησσας, ενερευνήσαμε να φροντίσαμε να γίνει κάποια συντήρηση της εικόνας για να τη διαφυλάξουμε, εντάξει, τουλάχιστον να την έχουμε όταν θα πάμε πίσω, αν μας βοηθήσει η Παναγία και ο Θεός, μας βοηθήσουν να πάμε στην Κυθρέα να την πάρουμε μαζί μας, να μην καταστραφεί τελείως. Οι παρακλήσεις μας, οι ενέργειες μας εισηγούστησαν από τον τότε Αρχιεπίσκοπο, τον Μακαρίτη, τον Χρυσόστομο τον πρώτον, και έδωσε διαταγή και την επήγαν την εικόνα
1: για συντήρηση.
0: Για συντήρηση είναι στην Αρχιεπισκοπή. Ήταν το 99. Η ημερομηνία παραλαβής 18 Δευτέρου του 99. Μας είπε ο Μακαρίτης, κάνετε την γιορτή της Παναγίας και μετά αυτό να στείλουμε το αυτό. Και την επήρασε και γράψα λεπτομέρεια του έργου Παναγία η Χαρδαγιώδησσα με επίχρυσον κάλυμμα. Ήταν αυτό το δελτίο παραλαβής το οποίο μας έδωσαν οι συντηρητές της Αρχιεπισκοπής. Τέλος πάντων, πήραν το μέσα στο αυτό, στο τμήμα της Αρχιεπισκοπής για τη συντήρηση και η πρώτη τους δουλειά ήταν να αφαιρέσουν το κάλυμμα, το επίχρυσο, για να δούμε τι έχει από κάτω. Εκεί απεκαλύφθησαν δύο πράγματα. Η χρυσή εικόνα που εφαίνεται και την οποία προσκυνούσαμε τόσα χρόνια οι Κεθρεώτες, ήταν ανεξάρτητη, τελείως ανεξάρτητη. Ζωγραφισμένη η Παναγία πάνω στο χρυσό περικάλυμα και ήταν καρφωμένη πάνω στην εικόνα, την παλιά εικόνα, με κάπου 40 αργυρεπίχρυσα καρφιά. 40 καρφιά καρφώς.
1: Ήταν η πραγματική εικόνα.
0: Ναι, από κάτω, ήταν η αρχαία εικόνα, η οποία ήρθε από την Κωνσταντινούπολη και ενισχύθηκε η μαρτυρία, η παράδοση, διότι έχει μια επιγραφή πάνω στην εικόνα την παλιά, εκεί που ευρέθηκε, ότι ανοικοδομήθη η εικόνα το 1610. Που σημαίνει ότι για να ξανασυντηρηθεί η εικόνα το 1610,
1: αρκετά χρόνια πριν
0: υπήρχε πολύ παλιά εικόνα. Και δεύτερον, από τον DNA το οποίο έκαναν της εικόνας, του ξύλου της εικόνας, ανήκει στον 13ο-14ο αιώνα, που 100% και ακόμα η τεχνοτροπία ήταν βυζαντινή, η ζωγραφιά, που 100% αποδεικνύεται ότι η παράδοση ήταν αληθής.
1: Ότι η
0: ήταν πράγματι, ήταν τόσο χρόνο, ήταν από ήταν τον καιρό της άλωσης της Κωνσταντινούπολης, ήταν κοινά τα χρόνια το ξύλο και η τεχνοτροπία έδειχνε ότι ήταν Κωνσταντινούπολης, άρα ήρθε από την Κωνσταντινούπολη. Και ήταν κατέφυγε στην Κυθρέα για να μην πέσει στα χέρια των Τούρκων. Και δεύτερη φορά για να μην ξαναπέσει στα χέρια του, μην πέσει στα χέρια των Τούρκων πάλι, έφυγε και ήρθε μαζί μας και την έχουμε ως ευλογία μαζί μας και ελπίδα και σκέπη και φρουρών ακίνητων την Παναγία μας, εμείς οι Κεθρεώτες, και ελπίζομαι. Όπως λέει και στο αύριο που θα ακούσουμε, Θεοτό και η ελπής πάντων των χριστιανών, σκέπε φρούρι φύλατε τους ελπίζοντας εις σε. Έτσι εμείς ελπίζουμε στην Παναγία μας ότι θα μας φρουρεί, θα μας σκέπει και θα μας οδηγήσει στην Κυθρέα. Γιατί το όνομα της, το οποίο δεν ξέραμε πριν, η Παναγία η Χορταγιώδησσα ήταν. Επί της παλιάς εικόνας φαίνεται ευκρινέστατα, καθαρότατη η επιγραφή Μήτυρ Θεού η Οδηγήτρια. Με οδηγήτρια η Παναγία μας. Και αναπτυρώνει το ηθικό μας. Ότι αυτή η Παναγία, αυτή η οδηγός, αυτή είναι η οδηγήτριά μας που θα μας οδηγήσει πίσω στην Κυθρέα. Μαζί και με τις πρεσβείες και τη βοήθεια και τα παρακλήσεις του Αγίου της Κυθρέας.

0: του άλλου ιερουγυμηλίου του οποίου έχουμε στην, μαζί μας την προσφυγιά. Τα λείψανα του Αγίου Δημητριάνου, του προστάτη των προσφύγων, του επισκόπου των Χύτρων, της παλιάς Κυθρέας. Γιατί η Κυθρέα ήταν μία από τις 14 επισκοπές πριν τη Φραγκοκρατία. Και καταργήσαν την Φράγκη, αλλά οι Άγιοι της παρέμειναν. Ένας εκ των Αγίων των Πολλών ήταν και ο Άγιος Δημητριάνος, το οποίο τα λείψανα σώζονταν στην Εκκλησία μας. Και τα οποία την ημέρα της προσφυγιάς τα έφερε μαζί του ο Παπάκωστας και τα έχουν μαζί. Ο Άγιος Δημητριάνος, 80 χρονών επίσκοπος, όταν πιάσε εχμαλώτωση η επιδρομή και μεταφέρανται στη Βαγδάτη, ακολούθησε τον ποιμνιό του. 80 χρονών επίσκοπος. Θεία Βουλήση. Δεν ήταν τυχαίο να του επιτρέψουν 80 χρονών δεσπότης να τους ακολουθήσει αν πει στο πλοίο, να τον πάρουν στη Βαγδάτη μαζί τους με τους εχμαλώτες που πιάνε τα παλικάρκα, που πιάνε τους νέους, που πάρουν οι Ρουσφέτινοι στο Χαλίφι. Το λοιπόν, και πήγε μαζί τους και τους ελευθέρωσαν και τους έφερε πίσω. Και ξαναχτίσαν την Κυθρέα. Αρχίζαν και χτίζαν την νέα την Κυθρέα. Το λοιπόν, ο Άγιος αυτός ακολούθησε πάλι το ποιμνίο του δεύτερη φορά. Γι' αυτό εμείς όποτε γιορτάζουμε και όποτε τυχαίνει να μιλήσουμε για τα ιερά μας αυτά κοιμήλια, για την Παναγία μας, για τον Άγιο Δημητριανό, μας πιάνει δέος, μας πιάνει μεγάλη συγκίνηση, γιατί πιστεύουμε ότι δεν είναι τυχαία αυτά τα πράγματα. Ούτε η Παναγία, ούτε ο Άγιος Δημητριανός. Ελπίζουμε ότι θα έρθει η μέρα. Μπορεί να είναι μακρύς ο δρόμος, αλλά το τέλος θα είναι βέβαιο. Mm-hmm. Ενεκατομένη η Αγία και η Παναγία μέσα στη μέση. Δεν μπορεί να μην μας βοηθήσουν να πάμε πίσω. Πόσος χρόνος και αν περάσει. Μετά από το Γολγοθά έρχεται η Ανάσταση. Έτσι. Πάντα. Και ελπίζουμε ότι θα ξαναμεταφέρουμε στην Κυθρέα την Παναγία μας, να την ξαναβάλουμε στο ξαναφτιάξουμε το εικονοστάσιο, το βάλουμε πάνω, γιατί αυτή τη στιγμή δυστυχώς η εκκλησία της μετετράπηκε σε τζαμί. Το έχουν οι Τούρκοι και προσεύχονται οι Τούρκοι μέσα. Και όλες εκείνες οι αρχαίες εικόνες, όλος εκείνος ο θησαυρός που υπήρχε στην εκκλησία μας κατεστράφηκε, δεν ξέρουμε πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Αλλά ευτυχώς
1: σώθηκε η εικόνα της Παναγίας Χαρτιώτης σας
0: ολόκληρη
1: και τα ιερά λείψανα.
0: Της Παναγίας μέχρι τα αυτά. Για μας τους Κυθρέωτες είναι κάτι το σπουδαίο, κάτι το ιερόν, κάτι το συγκινητικό, και γι' αυτό γιορτάζουμε κάθε χρόνο την ημέρα της όπως αξίζει να γιορτάσουμε. Καλούμε τον κόσμο μας, καλούμε τους πάντες να παρευρεθούν στον Εσπερινό και στη Θεία Λειτουργία για να τιμήσουμε, για να προσκυνήσουμε την Παναγία μας και να την παρακαλέσουμε να μας βοηθήσει και να μας οδηγήσει στην Κυθρέα ελεύθερους.

0: Κύριε Ανδρέου, θέλω να μείνουμε έτσι ακόμη λίγο. Εικόνα της Παναγίας της Χαρδακιώτισσας, αντιλαμβανόμαστε με τα όσα μας έχετε πει ότι η εικόνα αυτή είναι μοναδική στο είδος της, κουβαλάει αιώνες απάνω της, πάθη των Ελλήνων, καημούς και βάσαν. Μια εικόνα λοιπόν ανοιχτή με της αξίας, η οποία όμως τώρα εκτίθεται εκεί στην εκκλησία της Παναγίας της Παλουριώτισσας, της Ευαγγελίστριας.
1: Μάλιστα.
0: Και αντιλαμβάνομαι ότι έχουν πάρθει και τα απαραίτητα προστατευτικά και ασφαλιστικά μέτρα για την εικόνα της συγκεκριμένη.
1: Οπωσδήποτε, όπως προφυλάσσονται όλα τα ιερά κοιμήλια και οι ιερές εικόνες και όλα τα περιουσιακά στοιχεία της εκκλησίας της Παναγίας της Ευαγγελίστριας, φυλάγεται και, και η εικόνα μας είναι ασφαλισμένη εκεί, είναι καθόλου εντάξει. Έχουμε τους εμπιστευτήκαμε να μας διαφυλάξουν, να μας φιλοξενήσουν εκεί τα ιερά μας. Είναι και τα λείψανα του Αγίου Δημητρίου εκεί,
0: βέβαια.
1: Και οι δύο εικόνες της Παναγίας μας, και περιμένουμε την ώρα που θα τους βάλουμε μπροστά και να ακολουθήσουμε εμείς να πάμε στην Κυθρέα και να τα τοποθετήσουμε εκεί που ανήκουν, στο εικονοστάσιο της εκκλησίας.
0: Και μπορούμε να φανταστούμε, κύριε Ανδρέου, κάθε Κυριακή που είσαστε στην εκκλησία ή την κάθε μέρα της γιορτής της Παναγίας Χαρδακιώτισσας, αυτή τη συνομιλία που έχουν οι Κυθρεώτες με την εικόνα τους, τη συγκίνηση και αυτή την φόρτιση την ψυχολογική.
1: Είναι γεγονός, είναι. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί αυτό. Ο κάθε Κυθρεώτης, όταν πλησιάζει η μέρα της Παναγίας και όταν παρακολουθήσει τη γιορτή της, τον εσπερινό της ή την λειτουργία αυτά, είναι φορτισμένος. Δεν μπορεί να μην φορτιστεί.
0: Όπως η Παναγία είναι εκεί και θυμίζει. Θυμίζει την επιστροφή, κύριε Ανδρέου.
1: Αναπτυρώνεται το ηθικό μας.
0: Βέβαια.
1: Παίρνουμε δύναμη. Παίρνουμε δυνάμεις. Και η πίστη αναζωογονείται. Και η θύμηση. Η θύμηση ζωντανεύει. Είναι εκεί. Δεν ξεχνούμε την Κυθρέα μας. Την θυμούμαστε την πάντοτε. Δεν μπορούμε να την ξεχάσουμε. Και ελπίζομαι και δίδοντας μας την ελπίδα η Παναγία μας.
0: Κύριε Ανδρέου, η εκκλησία της Παναγίας της Χαρδακιώτισσας τώρα σε ποια κατάσταση βρίσκεται? Βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι η Κυθρέα δυστυχώς δεν είναι η Κυθρέα που γνωρίζαμε.
1: Η Κυθρέα είναι...
0: Έχετε πάει?
1: Επία πριν 3-4 χρόνια. Δεν ξαναπήγα και αρρώστησα μετά που ήρθα και δεν ξαναπήγα. Είδα μια Κυθρέα τελείως αλλιώτικη, πολύ διαφορετική, μια Κυθρέα πεθαμένη. Εκτός από τη φθορά του χρόνου, εκτός και τη φθορά και την καταστροφή που έκαναν οι κατακτητές, ήρθε να συμπληρώσει την καταστροφή η στέρεψη του κεφαλόβρυσου. Ο κεφαλόβρυσος δεν έχει σταγόνα νερό εδώ και χρόνια. Σταμάτησε σαν να ήθελε να αρνηθεί να δίνει το νερό του στους κατακτητές. Και μας περιμένει να πάμε πίσω οι δικαιούχοι, να το ξαναφέρουμε πίσω, να τρέξει ξανά, να μας δροσίσει. Τα πάντα κατεστράφησαν, εκείνη η πρασινάδα όλη. Ο παράδεισος εκείνος που ήταν στην Κυθρέα έχει καταστραφεί. Μετετράπη σε μια κόλαση, σε μια ξηρασία, τόπους που τους έβλεπες άλλοτε. Και ξεκουράζει το μάτι σου βλέποντας την πρασινάδα απέναντί σου. Τώρα βλέπεις κατάξερα όλα, γέρημα. Εκείνο το οποίο με συγκίνησε πάρα πολύ, βεβαίως ήταν έναν ότι όταν μπήκα στην εκκλησία που ήταν τζαμί και δεν αντίκρισα τίποτε, στον τόπο του εικονοστασίου είδα έναν, εις του εικονοστασίου ναι, είδα έναν τείχον άσπρο και έναν τείχον κάτω στον γυναικονίτη και κλειστή η πόρτα του νότου και ο άμβωνας του Τούρκου που βγαίνει και προσεύχεται στον Μωάμεθ.
0: Του Χότσα.
1: Ναι, του Χότσα. Και το καμπαναριό στέκει εκεί με ένα μεγάφωνο πάνω, χωρίς καμπάνα, χωρίς σταυρό. Είναι κάτι το πολύ συγκινητικό. Δεν μπόρεσα, όταν έμπηκα μέσα, τόση ήταν η συγκίνησή μου που δεν μπόρεσα να προφέρω από το από μικρό παιδί να νιώθηκα μέσα στην εκκλησία. Και μόλις μπόρεσα από μέσα μου και έψαλα το απολυτικείο της Παναγίας. Χαίρε και χαριτωμένη Θεοτό και Παρθένε, με δάκρυα στους οφθαλμούς. Πολύ συγκινημένος, βαριά. Και όταν επέστρεψα πίσω, σε μια εβδομάδα ήμουν άρρωστος με πυρετών 39 και 39,5. Και ο γιατρός δεν ήξερε από πού προέρχεται. Και όταν του έκανα αναλύσεις και μου ήταν όλες καθαρές, με ρώτησε να πια στην Κυθρέα. Του λέω ναι, πήγα πριν μια εβδομάδα. Λέει μου αυτό ήταν. Αυτό είναι δανή μου εδώ. Τράβησε όλα μέσα σου και αντέδρασε ο οργανισμός σου.

0: Η εκκλησία σήμερα συνεχίζει να είναι τζαμί, αλλά δυστυχώς, όπως είδα από ορισμένες φωτογραφίες πρόσφατες, τα κεραμίδια τραβούν υγρασία. Κάπου έχει κεραμίδια τα οποία ευκήκαν και τραβάει υγρασία και φαίνεται τα σημάδια της υγρασίας πάνω στους τοίχους και πολύ φοβούμαι ότι θα πάθει ζημιά να δεν την φροντίσουν οι Τούρκοι την εκκλησία. Ίσως καταστραφεί και η εκκλησία. Μια μεγάλη εκκλησία η οποία μόνο τα θεμέλια, όπως μας λέει εδώ ένα σημείωμα του Μακαρίτη, του Μιχάλη, του Κυριάκου, ξέρω πόσα, ευγάλα θεμέλια 30 πόδια και πλάτος 6 πόδια. 30 πόδια βάθος, 6 πόδια πλάτος, τετράγωνα. Και μέσα στα θεμέλια, στο μέσο, έβαλα ξύλα στρογγυλά. Και γύρω το ξύλο, πέδιλα και του λάκκου του γέμιζαν γκουγκρί. Το πάχος των τείχων ήταν άνω των 8 ποδών. Έκαμε πάνω από 5 χρόνια να χτιστεί το αυτό και μας λέει ότι. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, είναι μια σημείωση χειρόγραφη του Μακαρίτη Μιχάλη, όταν την Αγία Εικόνα το 1814 τη εβάλαν το χρυσάφι, όπως μας διηγούνται στην παλιά εκκλησία, κάτω θέλει της Αγίας Τράπεζας έβγαλε λάκκον 6 πόδια τετράγωνο και με βάριαν κάθε νύχτα εμείνησκαν και προσέχαν 3 άντρες μέσα στο λάκκον μήπως και πάν Τούρκοι και ανοίξουν την εκκλησία και κλέψουν την εικόνα. Αυτά είναι χειρόγραφες σημειώσεις του Μακαρίτη του Μιχάλη του Κυριάκου.
1: Αδιάψευτα τεκμήρια βεβαίως.
0: Την οποία οι Χίτροι τα εφύλαξαν και τα ετύπωσαν και τα ενέταξαν μέσα στο Λεύκωμα, το οποίο είχαν εκδώσει για τα 50 χρόνια ιστορίας του συλλόγου μας, από το 57 μέχρι το 1957.
1: Η εικόνα της Παναγίας είναι εκεί, τα λείψανα του Αγίου.
0: Είναι εκεί και μας περιμένουν να τα τιμήσουμε και να τα προσκυνήσουμε και τιμούμε με τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο την μνήμη και των εορταζόμενων Άγιων ή την Παναγία μας.
1: Κύριε Ανδρέου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να συμπληρώσω και να πω, έτσι όπως έλεγαν και οι παλιοί, μια μεγάλη ευχή από πολλούς είναι η καλύτερη η ευχή. Και στην περίπτωση αυτή μια προσευχή και μια ευχή από όλους τους Κυθριώτες μπροστά στην Παναγία, την Χαρβακιώτουσα, δεν μπορεί παρά να εισακουστεί αυτή η προσευχή για την επιστροφή, για τη λευτεριά και την επιστροφή.

Κατόπιν συνεννόησε του Δημάρχου Λευκοσίας κυρίου Θεμιστοκλή Δέρβη μετά της Επιτροπής της Διαχειριζόμενης το Είδωρ Αγίας Παρασκευής αποφασίστη η δαπάνη του Δήμου Ιδρύσης 5 Δημοσίων Κρινών εν Λευκοσία προς διευκόλυνση της ιδρεύσεως του λαού. Εκρίνε αυτέ έτινες θα τροφοδοτούνται δια επαρκούς ύδατος της Αγίας Παρασκευής, δωρεάν παραχωρημένο εις τον Δήμο, θα ιδρυθούν αναμία εις το άνοιγμα Χακισάβα, παρά το Λούνα Πάρκ, εις την συνοικία Ρογιάτικο, παρά την νέα Δημοτική Λεωφόρο, εις την ενορία Αγίου Ιωάννου, εις την ενορία Αγίου Κασιανού και παρά το Πτωχοκομείο. Ως αυτός η Επιτροπή του Ύδατος Αγίας Παρασκευής θα ιδρύσει δια ιδίες δαπάνης δημοσίαν κρίνη εν τη ενορία Αγίου Λουκά. Εν το κήπο του Δημαρχείου Λευκοσίας ανεβρέθη ποσό της ύδατος 14 περίπου μασουρίων εντός άσχετος προς το παλαιόν εν το κήπο Φρέαρ. Του νέου ύδατος θα γίνει χημική ανάλυση προτού χρησιμοποιηθεί προς πόση. Αυτά κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, εν έτη 1933 από την εφημερίδα Ελευθερία βλέπουμε με ποιο τρόπο αντιμετώπιζαν οι άνθρωποι και οι δημοτικές αρχές εκείνη την εποχή το πρόβλημα της ίδρυυσης της πόλης της Λευκοσίας. Απαντραπή και εγκαστρωθεί, μας λέει μια παλιά παροιμιώδης φράση, αγαπητοί φίλοι, κακόν εγκάστριν έχει. Βεβαίως την κυριολεξία σημαίνει ότι η γυναίκα που ντρέπεται να αρνηθεί, που ντρέπεται να πει όχι, στο τέλος θα βρεθεί εκτεθειμένη και πολύ πιθανόν και έγκυος. Μεταφορικά όμως μας υποδεικνύει ότι όποιος δέχεται αβασά

Σήμερα, Κροατή μου, είναι η Παγκόσμια ημέρα τόνου, διότι αν δεν είχαμε τόνους θα λέγαμε την παραμάνα παραμανά και θα ακουγόταν σαν περιοχή στη Νικαράγουα, θα λέγαμε το αυτή αυτή, το οποίο δεν είναι όργανο στο κεφάλι αλλά ρήμα που αναφέρεται σε πυρομανή, και γενικώς η γλώσσα μας θα ήταν ένα μπέρδεμα. Ρε εσύ, όταν λέει τόνου εννοεί το ψάρι, όχι το σημείο στήξης. Καμία σχέση με τη γλώσσα η Παγκόσμια μέρα. Καμία σχέση με το ψάρι η γλώσσα, αφού και η γλώσσα ψάρι είναι σαν τον τόνο. Ναι, άστο, να σου πω, συνέχισε εσύ και θα σου εξηγήσω εγώ μετά. Σήμερα είναι επίσης η Παγκόσμια ημέρα blockers. Τιμούμε τις θέσεις 4 και 5 στο μπάσκετ με ειδικότητα στις τάπες. Να σου πω, bloggers είναι οι χρονικογράφοι που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο. Τίποτα δεν πετυχαίνεις, άστο και πήγαινε σε επετείους. Σήμερα είναι η επέτειος γάμου του Γιάννη και της Μαρούλας. Να μαζίσουν τα παιδιά και ρε, επετείουσαν σήμερα εκείνους με τις χρονολογίες. Α, πες μου έτσι μωρέ να καταλάβω, στις 2 Μαΐου του 1516 θα φύγει από τη ζωή ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, Ιταλός ζωγράφος, επιστήμονας, εφευρέτης και οραματιστής, ο σπουδαιότερος ίσως και πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης όλων των εποχών, αν εξαιρέσουμε λίγο το Στράτο του Τζόρτζογλου, που και ηθοποιός είναι και ερμηνευτής και εμπνευστής τύπου, θα γίνω κι εγώ σιγά. Πόσο χειρότερα μπορεί να τα κάνω. Σαν σήμερα το 1872 θα γεννηθεί ο Καρλ Νέσλερ, γερμανός κομμωτής που ανακάλυψε την Permanent και μαζί με 2-3 ακόμα που ανακάλυψαν τις βαφές, τις ισιωτικές και τα ντεκαπάζ, είναι η υπεύθυνη που καμία γυναίκα δεν είναι δυσαρεστημένη, διότι μπορεί να παρέμβει και να αλλάξει τα μαλλιά με τα οποία γεννήθηκε. Δηλαδή όλες. Σαν σήμερα το 1941 ο 17χρονος μαθητής Μαθιός Πόταγος εκτελείται στη Βιτίνα από τις δυνάμεις κατοχής κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ήταν ο πρώτος αντιστασιακός. Εκείνη την ίδια ημέρα θα φύγει από τη ζωή η Πινελόπη Δέλτα, σημαντική Ελληνίδα συγγραφέας έργων για παιδιά και νέους. Το 1949 ο Άρθουρ Μίλλερ κερδίζει βραβείο Πούλιτζερ για το θεατρικό έργο του «Ο θάνατος του εμποράκου». Το 1966 ο σκοτσέζος μηχανικός James Goodfellow πατεντάρει τη τεχνολογία στην οποία βασίζεται ο προσωπικός αριθμός αναγνώρισης, το γνωστό μας PIN, εκείνου που η μισή κωδική είναι 0000 και η άλλη μισή 1234, και κάπως έτσι κάνουμε εξαιρετικά δύσκολη τη ζωή των απανταχού hackers. Σαν σήμερα το 1977 θα απονεμηθεί στον ποιητή Γιάννη Ρίτσο το βραβείο Λένιν για την ειρήνη, βραβείο με το οποίο έχουν τιμηθεί επίσης ο Κώστας Βάρναλης, ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μανώλης Γλέζος. Το 1998 ιδρύεται στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με στόχο να καθορίσει και να εφαρμόσει την νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σαν σήμερα το 1995, μεγάλη ημέρα για την παγκόσμια επιχειρηματικότητα, μιας και τροχιοδρομήθηκε αλλά δεν υλοποιήθηκε η μεγαλύτερη ίσως εμπορική συγχώνευση όλων των εποχών, όταν ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος, με επιστολή του προς τις Ορθόδοξες Εκκλησίες, αναφέρει ότι το σχήμα είναι λάθος και καλεί τους πιστούς σε συναδέλφωση. Αυτά είχαμε και σήμερα, Κροατή μου, να αγαπάς πολύ και να γράφεις ιστορία.

0: ελέγχω, προβλέπω, αποτρέπω.
1: Αυτό σημαίνει αμυντική οδήγηση.
0: Και αφορά τους πάντες, νέους αλλά και έμπειρους οδηγούς.
1: Η αμυντική οδήγηση είναι ένας νέος τρόπος οδήγησης, μια νέα φιλοσοφία που διακρίνει τους ανθρώπους που αγαπούν τη ζωή.
0: Αμυντική οδήγηση σημαίνει πως όταν οδηγώ σκέφτομαι ότι ο άλλος οδηγός στο άλλο αυτοκίνητο μπορεί να είναι απρόβλεπτος.
1: Εγώ όμως θα φτάσω στον προορισμό μου, γιατί προβλέπω κάθε κίνηση του άλλου οδηγού.

μας μες στη ζωή μας στάθηκε σερίφης αρχηγός μας. Για μια γυναίκα ξέχασε παλιές μας συγκινήσεις. Το σύντη μας τον έχασε.

I love you too, Jack.

Здоровьем, бодром,